0: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
1: Παλιορουφιάνε, κρυφαδερφή. Φύγαμε.

στα παλιά τα νοσταλγώ και οι σκέψεις σου θα έρθει να με κοιν.

0: ποτέ καμιά.
1: Το ατού μου ήταν πάντα η γλυκιά μου η φωνή.
0: Μια φωνή

0: Αντίο φτώχεια, έχε γεια. Αντίο φτώχεια, έχε γεια.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Πως βαρύναν τα φτέρα μου και έγινα σαν το στουπί που μου μια χαρά παπί. Πα, πα, πα, δεν πάνε τα πόδια γύρω μου, γυρίζουν όλα. Πα, πα, πα, χάνω τα λόγια, πώς τα δώσα γύρω μου όλα.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ελλάδας. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσκα και ψωνάρα, γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους έριξε.

Ο βίος ανεόρταστος, τα βάσανα πολλά, όμως και τι δε θα δίνα για λίγο φουαγκρά. Μια σαμπάνια δροσερή, τυράκι καμαμπέρ, απόψε τα αποφάσισα, θα γίνω bon viver.

0: Γέλα, γέλα.
1: Jazz Life. Μουσικές και τραγούδια μέσα από τον χώρο της jazz, του blues και της soul. Jazz Life με τον Γιώργο Κοπανέλη. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 11 το βράδυ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου, 104,4.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Φύγε ρε, με κοιάζεσαι.
1: Καλύτερα να φύγω.
2: Φύγε, φύγε.
1: Άντε και. Δεν ξέρεις τι και.
2: Φύγε, φύγε.
0: Να τη το πεις όμως, ε.
1: Άντε και, σάλτα.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Μουσικές του δρόμου και του κόσμου. Καθοδόν κάθε Τετάρτη στις 9.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Αφρόλουτρο Φα 750 ml 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια 3,11 και 5 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό.
8: ποτό,
7: κοκτέιλς,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα για τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Πολλαπλά τα μηνύματα που έστειλε από τον Κασελόριζο ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, τόσο στα ιστορικά όσο κυρίως στα εξωτερικά. Δεν δέχομαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη από τον Κασελόριζο, μία ανάστα δίπλα από τα τουρκικά παράλια, με τους Τούρκους να παρουσιάζουν ότι αυτοί είναι πιο κοντά στα συγκεκριμένα μέρη από ότι είναι η Ελλάδα, και μάλιστα έδειξαν ένα χάρτη που ήταν πραγματικά για παγκόσμια γέλια, λέγοντας ότι η Ελλάδα παίρνει 580 χιλιόμετρα από το Κασελόριζο, ενώ εμείς 2 χιλιόμετρα από το Κασελόριζο. Θεωρώντας ότι η Ελλάδα είναι κάπου εκεί στην Πελοπόννησο, λες, δεν υπάρχει Ελλάδα μεταξύ Κασελόριζο και η πόλη που του στερεώματος, όχι. Οι Τούρκικοι το χαλβά τους, το χαβά τους και τον τρόπο τον οποίο ξέρουν να κάνουν τόσα χρόνια πολιτική, δημιουργώντας καταστάσεις από το πουθενά. Αυτό ακριβώς είναι που θα πρέπει και εμείς να αντέξουμε και να ξεπεράσουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να μας κάνουν κουμάντο διάφορες έτσι σκιές, και ειδικά στο εξωτερικά αμυντικά μας ζητήματα πρέπει να έχουμε ένα τσαμπουκά και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πραγματικά με το όνομά τους. Εντωμεταξύ από το Κασελόριζο έδωσε ανάσα στους μένοντες στα απομακρυσμένα μέρη της χώρας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θεωρώντας έτσι ότι βοηθάει, και σίγουρα βοηθάει με τον τρόπο αυτό, αυτούς που φίλουν Θερμοπύλες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή μας νέα εβδομάδα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί για 2 ώρες ζωντανά από τον 104,4. Λέμε καλημέρα και την εννοούμε για 2 ώρες ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά. Από τους 104,4 και τα ανατολικά, στα ραδιόφωνά σας, στερεοφωνικά. Παγκόσμια www.104fm.gr. Γολογοθάς από όλη τη βδομάδα και πέντε τα χειρότερα για τους οδηγούς, και σήμερα και αύριο έχουμε από τις 9 μέχρι και τις 5 εργασίες στο ΒΟΑΚ, ενώ από την 5η μέχρι και την Κυριακή κλειστό στο ΒΟΑΚ εντελώς όλο το 24ωρο, ακόμα και τη νύχτα, με τους εργαζόμενους εκεί να κάνουν εργασίες ακόμα και τη νύχτα. Οπότε υπομονή, υπομονή, υπομονή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Έρχεται στα Λεπταροκύλη. Όντως σήμερα τα παιδιά πάνε σχολείο για βιβλία, πρόγραμμα και λίγο μάθημα. Πρώτη μέρα σχολικής σχολικών υποχρεώσεων σήμερα για τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Οπότε καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή και καλή νέα σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους. Εδώ είναι και ο Γιάννης Παπαδάκης. Καλημέρα Γιάννη, ωρα καλή φίλε, καλή εβδομάδα και σε εσένα. Εδώ είναι και η Δήμητρα Διαλυνά. Ο Χάρης ο Αλέξης. Εδώ είναι και ο Σπύρος ο Λιανάκης. Γεια σου Υπτάμενε. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Ψάλτη από το Sky στην Αθήνα. Καλημέρα, ακούραστε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα, μεγάλη γιορτή ύψους τιμίου Σταυρού, Αγίου Θεοκλέου Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στο Θεοκλή, Θεοκλία, στο Σταύρο, στο Σταυράκο, στο Σταυρί, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα και Σταυρία. 6 λεπτά μετά από τις 7, χρόνια πολλά στο Θεοκλή, Θεοκλία, στο Σταύρο, στο Σταυράκο, στο Σταυρί, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα και Σταυρία. 6 λεπτά μετά από τις 7 είναι ο ήλιος, στα 45 μετά από τις 7 το απόγευμα, Τίμιο Σταυρός στην Νεάπολη γιορτάζει.

Για τον καιρό θα μας πει σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Κρακατσάνης, την πρόγνωση καιρού στη νέα εβδομάδα. Λίγο αργότερα θα γκρινιάξει ο Γιώργος Δουδάκης. Μετά τις 9 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Νομού Λαστείου, τον κύριο Κώστα Νικολαράκη, για θέματα ιατρίων, λειτουργιών μετά από το τραγικό περιστατικό θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπως σήμερα είναι το τελευταίο αντίο. Ενώ θα έχω τη χαρά να μιλήσω και με τον Σέργιο Τσαλάκη, αντίμαρχο αθλητισμού του Δήμου του Αγίου Νικολάου, διότι μπαίνουμε τελική ευθεία για το cliff diving που έρχεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Μουτιές από τα 20 και πλέον μέτρα στον Άγιο Νικόλαο, παγκόσμιους αθλητές και όχι μόνο. Θα τα ακούσουμε όλα, θα μάθουμε όλα για αυτή τη σπουδαία διοργάνωση που θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μένετε εδώ. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα και σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Υπάρχει και μία υποψία να μιλήσουμε και με τον διευθυντή των έργων του ΦΟΑΚ στον Άγιο Νικόλαο. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί η επικοινωνία μας, αλλά ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε σήμερα τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε μαζί του για να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις για την πορεία γενικότερα του έργου και πότε αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε. Σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 από τις 104,4 μια σούπερ εβδομάδα ξεκινάει που αλλού στο Μελιονάκι. Από σήμερα θα βρούμε στο Μελιονάκι το πνεύμα του 51 στον Άγιο Νικόλαο. Νου Family, 1,5 λίτρο το τεμάχιο 2 και 19 μόνο στο Μελιονάκι. Έντλες χαρτί υγείας 10 ρολόα τρίφυλλο το τεμάχιο 2,99 μόνο στο Μελιονάκι. Μύθος μπύρα 330 ml η εξάδα το σετ 3,99 μόνο στο Μελιονάκι. Και Αριέλ υγρό 70 μεζούρες, επαναλαμβάνω 70 μεζούρες μόνο 11,99 στον Μελιονάκι. Επινδύου 51 στον Άγιο Νικόλαο και τηλεφωνικά η παραγγελία μας έρχεται στο σπίτι μας, είμαστε πάει το κουδούνι άμεσα, γρήγορα και με την εξυπηρέτηση που καθημερινά εγγυάται ο Μιλονάκης. Καλούμε στο 2841-021-711. Λέμε την παραγγελία μας και σε μερικά λεπτά τα ψώνια μας είναι έξω ακριβώς από την πόρτα μας. Αυτό σημαίνει εξυπηρέτηση, αυτό σημαίνει καθημερινή έννοια, καθημερινές χαμηλές τιμές και προσφορές. Αυτό σημαίνει Μιλονάκης. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αέρα.

Στον λοιπόν μία ώρα το μεσημέρι, τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Λαϊκή Αγρυπνία είχαμε χθες, χιλιάδες τον επιχαιρέτησαν με τραγούδια και λουλούδια και στη Νίκαια, στα μέρη που μεγάλωσε. Εκεί θα γίνει και το τελευταίο αντίο στην περιοχή που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Θα ομοδοποιηθεί εξόδου ακολουθία. Μία ώρα το μεσημέρι σήμερα στο Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Ακολούθως ο Ρώσος θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή. Να θυμίσουμε ότι έφυγε την προηγούμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, έπειτα από ανακοπή που επέστρεψε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

πάρα πολλοί κόσμος. Το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που πραγματικά έφυγε πάρα πολύ νωρίς και μπορεί και προσωπικά να μην είχα βάλει ποτέ να ακούσω Μαζονάκη. Στην δισκοθήκη μου να μην υπάρχει κανένα τραγούδι του Μαζονάκη, στα καμένα μου τραγούδια τα τραγούδια του Μαζονάκη, αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι δεν είναι ένας από τους πλέον λαοφιλείς και αγαπημένους ανθρώπους του Μαζό, της χώρας ο Μαζό, και πάντα σίγουρα αρκετοί από εμάς με κάποιο τρόπο ακούγαμε τραγούδια του ή όταν ακούγαμε τραγούδια του δεν δυσανασυζητούσαμε ίσα ίσα. Μας άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν ένας ιδιαίτερος τραγουδιστής, ιδιαίτερος ερμηνευτής, ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Οπότε όλη αυτή του ιδιαιτερότητα είναι και από τη Σιτία, Ασιώτης, οπότε ένας ακόμα λόγος που τον αγαπούμε και τον συμπαθούμε ακόμα περισσότερο. Ενώ όσο περνάνε οι μέρες και μαθαίνουμε και τη βοήθεια που είχε προσφέρει σε πάρα πολλούς ανθρώπους, τότε γίνεται ακόμα πιο αγαπητός, ακόμα πιο λαοφιλής. Και τι καλό θα είναι, ό,τι βοήθεια και αν προσφέρει κανείς, να μην δεν την πανίζει, αλλά να την κάνει με ουσία και με περιεχόμενο, ώστε να πιάνει πραγματικά τόπο αυτή η πρωτοβουλία και αυτή η χειρονομία του καθενός που μπορεί να έχει λίγα μια κάποια ευκολία περισσότερη από κάποιον άλλο. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Τρόποι επικοινωνίας τηλεφωνικά 2841-0-25-425. Τα email σας πάμε rfm.com. Εδώ είμαστε και με το WhatsApp και το Viber της εκπομπής στη διάθεσή σας 6944-460-295. Παναλαμβάνω, 6944-460-295, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής μας στη διάθεσή σας. Για εικόνες, βίντεο, ένα συμβάν που έχετε καταγράψει, θέλετε να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές.

0: ακριβώς 20 μετά από τις 8 και πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον πολύ καλό φίλο, στον συνεργάτη Μιχάλη Καρακατσάνη, επιστήμονα μετεωρολόγο για τον καιρό στη νέα μας εβδομάδα. Μιχάλη, πρώτο κουδούνι επίσημα στα παιδιά σήμερα στα σχολεία και αλήθεια με τι καιρό θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά. Για ακόμα μία φορά σε όλα τα παιδιά, υπομονή σε παιδιά και γονείς.
0: Έτσι. Και καθηγητές και δασκάλους και νηπιαγωγούς και σε όλους τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Θάνο μου, θα έλεγα ότι θα έχει φθινοπορεινές πινελιές θα έχει νέα εβδομάδα όσον αφορά καιρικά. Και αυτό γιατί πέραν της αυξημένης υγρασίας που θα έχουμε, κυρίως αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, από τα μέσα της εβδομάδας, κυρίως Τρίτη βράδυ, Τετάρτη, θα έχουμε πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις. Δεν αποκλείεται αυτές τις νεφώσεις να δώσουν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νομού Λασιθίου και στο υπόλοιπο νησί, αλλά και στο νομό Λασιθίου φαίνεται ότι ενδεχομένως επιλεκτικά και για λίγο να βραχούν και κάποιες περιοχές. Ή αν είναι πάντα από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο, δεν θα ξεπερνάει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς.
0: Αυτές οι βροχές, Μιχάλη, που φαίνεται να βλέπεις αυτές τις βροχές, είναι και σε παιδινά επίπεδα και παραθαλάσσια, θα περιοριστούν μόνο σε ορεινές περιοχές και σε υψηλά
1: σημεία? Θα έλεγα ότι θα είναι περισσότεροι στην Νεφιά και αυτό λόγω αυξημένης σχετικής υγρασίας, λίγα τα πρωτοβρόχια.
0: Έτσι.
1: Επιλεκτικά, κυρίως όμως τα εσωτερικά τμήματα του νομού παραθαλάσσια δεν νομίζω να βρέξει. Βέβαια, η Τετάρτη δίνει και μία πιθανότητα και η Πέμπτη για πρόσχερα κυρίως στις βραδινές ώρες, απόγευμα και βράδυ της Τετάρτης, ενδεχομένως να έχουμε μία έξαρση και να δούμε και κάποιες βροχές και στα παραθαλάσσια τμήματα. Θα έλεγα όμως ότι η πιθανότητα δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Μικρή πιθανότητα. Πολύ ωραία.
1: Περισσότερο και πάλι θα έλεγα από ρογραφικές νεφώσεις και κυρίως από αυξημένη υγρασία να έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα στα εσωτερικά τμήματα του νομού.
0: Πολύ ωραία. Κατά τα λοιπά, δεν περιμένουμε τίποτα ιδιαίτερο να συμβεί.
1: Θα έλεγα ότι θα φύγουμε από αυτή τη μονοτονία του έθριου καιρού, των υψηλών θερμοκρασιών. Θα πάμε λοιπόν και τη νέα εβδομάδα, γι' αυτό και αναφέρθηκα στην αρχή της κουβέντας μας, στον όρο φθινοπορεινές πινελιές. Περισσότερη σχετική υγρασία, περισσότερη τοπική συννεφιά. Θα δίνει κάποιες βροχές, κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη ενδεχομένως, στα μέσα της εβδομάδας, λοιπόν, στα εσωτερικά τμήματα του νομού. Μπαίνουμε τώρα σταδιακά και θα το ξαναπώ, το είχαμε αναφέρει και το αναφέρουμε μάλλον όποτε αλλάζουν οι εποχές, δηλαδή κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο, ότι μπαίνουμε σε μια πολύ θα έλεγα έτσι εποχή στην οποία η πρόγνωση είναι σχετικά δύσκολη. Και αυτό γιατί βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Οπότε η αστάθεια θα έχει τον πρώτο λόγο από εδώ και πέρα. Όπως το ζούμε και στις αρχές της άνοιξης, έτσι θα το ζήσουμε και πάλι. Και αυτό είναι το καλό, είναι ο φυσικός κύκλος της φύσης και στις αρχές του φθινοπόρου.
0: Τώρα, Μιχάλη, έχουμε δει κάτι δημοσιεύματα για μεσογειακούς κυκλώνες και μεγάλη προσοχή στα καιρικά φαινόμενα κτλ. Ξέρω ότι είσαι πολύ συγκρατημένος σαν επιστήμονα σε τέτοιες ενδείξεις, γιατί τίποτα δεν το λες αν το έχεις μελετήσει επιστημονικά. Υπάρχει κάποια τέτοια υποψία, κάποιο τέτοιο φόβο?
1: Τις τελευταίες πολλές μέρες, θα έλεγα, ερχόντουσαν όλα τα μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα να συγκλίνουν στην πρόγνωση για τα μέσα προς τα τέλη αυτής της εβδομάδας για τη δημιουργία κάποιων μεσογειακών κυκλώνων. Μην τρομάζουμε με τον όρο κυκλώνας. Έτσι, είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό και αυτό γιατί οι ψυχρές αέριες μάζες θα μπουν στην ζεστή θάλασσα της Μεσογείου, την ιδιαίτερα ζεστή θάλασσα της Μεσογείου, δημιουργώντας έτσι αρκετή μια αναστάτωση στην ατμόσφαιρα. Όλα λοιπόν τα μεγάλα προγνωστικά κέντρα ερχόντουσαν να συμφωνήσουν σε αυτό, δηλαδή στο ότι τα νότιο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, η Δυτική Κρήτη, η Κρήτη για το διήμερο-τριήμερο από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο θα βρισκόταν σε έναν κλοιό πολύ έντονο έως και επικίνδυνων φαινομένων. Τις τελευταίες μέρες τις τελευταίες ώρες, και θα έλεγα από χθες το βράδυ, αυτό έρχεται να μαζευτεί. Το μαζεύουν λοιπόν αυτό όλα τα προγνωστικά κέντρα, δίνουν μια τοπικά αυξημένη συννεφιά,
0: ναι,
1: και κυρίως στις περιοχές που ανέφερα, με φαινόμενα τα οποία θα έλεγα σε καμία των περιπτώσεων δεν χαρακτηρίζονται επικίνδυνα.
0: Ωραία, οπότε...
1: Λοιπόν, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Άλλαξε ο χάρτης, οπότε αν κάτι προκύψει μπορεί να επικοινωνήσουμε και μέσα στην εβδομάδα να ενημερώσουμε τους ολοκληρωτές μας για την οποιαδήποτε εξέλιξη στο καιρικό φαινόμενο. Μιχάλη Καρακατσάνη.
1: Ότι αν προκύψει κάτι έκτακτο και επικίνδυνο, θα επικοινωνήσουμε και θα είμαστε σε επαφή για να ενημερώσουμε τους φίλους.
0: Κρατάμε αυτό το οποίο είπες, μη μας πιάνει πανικό στο να ακούμε κυκλώνας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει συχνά και δεν είναι επικίνδυνο πολλές φορές έτσι κι αλλιώς.
1: Και δημιουργείται αρκετά συχνά με στη Μεσόγειο, κλειστή θάλασσα η Μεσόγειος. Δεν είναι τόσο μεγάλα οι επιπτώσεις
0: και
1: κάτι τέτοιο. Βέβαια,
0: του, ναι,
1: όταν έχεις να κάνεις με πολύ θερμές θάλασσες και ψυχρές αέριες μάζες, οι οποίες ουσιαστικά τροφοδοτούνται, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ έντονη ανησυχία. Έχουμε ζήσει κατά το παρελθόν έντονα φαινόμενα που προέρχονται από κάτι τέτοιο. Όμως ο όρος σαν όρος δεν θα πρέπει να μας δημιουργεί κάποιο πανικό. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες, με δεδομένο ότι ερχόντουσαν να συγκλίνουν όλα τα μετεωρολογικά κέντρα, η κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί ήταν άκρως ανησυχητική. Ευτυχώς όμως τις τελευταίες ώρες έχουν αρχίσει, έχει αρχίσει αυτό το σενάριο, η τάση μάλλον του καιρού να αποδυναμώνεται, να μην ισχύει κάτι τέτοιο τελικά. Τώρα θα πάμε με μία. Όντως θα υπάρχει μία μεταβολή του καιρού και για την υπόλοιπη χώρα. Εμάς στην Κρήτη θα την επηρεάσει με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, ενδεχομένως σε κάποιες βροχές, κυρίως στα μέσα της εβδομάδας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη Καρακατσάνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο στη νέα μας εβδομάδα. Ωρα καλή, Αυτονάκη Νικόλαο, την καλημέρα μου.
1: Καλό υπόλοιπο.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηλιά στον 104,4.
0: Να, λοιπόν, έτσι εξελιχθεί ο καιρός, ψυχραιμία, ηρεμία, υπάρχουν ψήφια για κάποιο κυκλώνα, αλλά και αυτό δεν θα είναι τώρα αμερικανικού τύπου, να σηκώσει τα πάντα και το σύμπαν. Μπαίνουμε σε ρυθμούς που ο καιρός εμφανίζεται κάπως άστατος, γιατί είναι τώρα η μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη, αν και προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι εποχές λιγάκι έχουν χαθεί από τον κύκλο του ημερολογίου, δηλαδή δεν είναι τόσο έντονη η διαφορά μεταξύ καλοκαιριού, φθινοπόρου, χειμώνα, άνοιξη καλοκαιρί κλπ. Είναι... ζούμε ένα μεγάλο καλοκαίρι και ένα μεγάλο χειμώνα. Χειμώνα, ο Θεός τον κάνει, τέλος πάντων, ό,τι είναι το κλίμα που έχουμε την περίοδο των χειμωνιάτικων μηνών που ακολουθούν.

ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

Λίγο πριν πάμε στη διαφημίση των 8:30, εδώ είμαστε να πάμε να πάρουμε το ψωμάκι της ημέρας, τα γλυκά και τα λαιμυρά της ημέρας, δηλαδή να περάσουμε μια βόλτα από το Μήλο. Γιατί πώς καλύτερα να ξεκινήσει η εβδομάδα, μα την ξεκινήσει από τα Μήλο. Εκεί θα απολαύσουμε το ψωμάκι της ημέρας μας, εκεί θα βιώσουμε την αυθεντική διάθεση του καλού πρωινού με τα υπέροχα έθεσμα που έχει ετοιμάσει το Μήλο και σήμερα για όλες και όλους εμάς. Είτε είναι μια τυρόπιτα, είτε είναι μια μπουγάτσα, είτε ένα πρωινό για τα παιδιά στο σχολείο. Πλουλιάστατες επιλογές για να ξεκινήσει η μέρα γευστικά, δυναμωτικά και με τα καλύτερα πορτελικά της πιο αγνές πρωτοσύλλες. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, Μήλο, πλατεία Νεάπολης, Μήλο, Τέλα Γενικολάου. Πρωταπλαστεία Μήλο, Pastry Bakery και πραγματικά την καλημέρα στο Μαραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο, τη λέμε και την εννοούμε και κρατάει μέχρι την επόμενη μέρα. Θα σας ξαναπούμε πάλι καλημέρα, δηλαδή θα σας πούμε πάλι Μήλο, Μήλο, Μήλο. Πάλι.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Μήλο Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Μήλο Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε. Είπαμε και λίγο νωρίτερα, πρώτο κουδούνι για, για τους μαθητές σήμερα στα σχολεία. Επιστρέφουν για να πάρουν πρόγραμμα, βιβλία, να γεμίσουν τσάντες κτλ. Και επόμενη στάση ποια είναι? Είναι το αλφαβητάρι ασφαλώς. Γιατί στο αλφαβητάρι βρίσκεις τα πάντα για την σχολική χρονιά. Να γεμίσεις τσάντα με αισιοδοξία, με όλα τα εφόδια, με όλα τα χρήσιμα αντικείμενα που θέλεις για να έχεις μια καλή σχολική χρονιά. Και αν πάρεις σχολική τσάντα από το αλφαβητάρι, να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις και 15% έκπτωση στη λίστα με τα σχολικά. Οπότε το βλέπεις, το τσεκάρεις και αναλόγως πράττεις. Και πράττεις έξυπνα δηλαδή. Και φέτος αλφαβητάρι Ανδρέα Παπανδρέου 17 και 15 στην είσοδο του Αγίου Νικολάου απέναντι από το νοσοκομείο. Και η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το αλφαβητάρι. Από το πολύ σχολικά είδη, παιχνίδια, δώρα, βιβλία. Τα πάντα σε ένα χώρο ή μάλλον σε δύο χώρους που είναι έτοιμοι και φέτος για να εξυπηρετήσουν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, σχολεία και όλες τις ανάγκες για τη νέα σχολική χρονιά. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όταν λέμε για σχολική χρονιά στον Αγίου Νικολάου εννοούμε μόνο και πάντα αλφαβητάρι.
1: Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
0: Τα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα του Πασόκ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι όπως τα θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να τα πει για να καταφέρει να κυρίως να δέσει το κόμμα του και να αποδείξει και σε όλους εκεί έξω ότι το Πασόκ πάει ενωμένο για την προεκλογική περίοδο που θα είναι όντως μακρά και θέλει άτια που θα έχουν πνευμόνια. Εδώ είμαστε και πάμε τώρα σιγά σιγά να καλωσορίσουμε τον Γκρινιάρη Γιώργο Δουδάκη για την Γκρίνια στη νέα εβδομάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 44 μετά από τις 8, 16 πριν από τις 10, να πούμε μια καλημέρα και στον διπλοκατουρημένο Γιώργο Τσουλουτά, γιατί η χαρά δεν κρύβεται. Γεια σου ρε παππού Γιώργη.
1: Γεια σου Ανίψο.
0: Καλό, καλό, καλό. Έτσι έλεγε ο πούς μου σε Νέα Αύρου, καθόταν στο μόνο πάνω μια πλατεία ο Μίτσος ο Φούσης και περνούσε από τη Μεγάλη Παναγία απέξω, φώναζε Ανίψο. Ωραία, ωραία, ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια εκείνα. Τι έχουμε, δεύτερο εγγονάκι σιγά σιγά πρωτομπυλών.
1: Ναι,
0: είναι μη βάλει αρχή. Οι τουτουδάκι είναι σύντομα.
1: Εγώ δεν βάλα αρχή, εγώ δεν.
0: Έχουν μπει στην παραγωγική διαδικασία στο φουλ. Να έρθουν εδώ να κάνουν κομπέδε στην Ελλάδα που θέλουμε να αυξήσουμε τον πληθυσμό μα.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά εδώ γράφονται, εδώ είναι γραμμένοι. Από εκεί πέρα θα γίνει μόνο εγγραφή από ό,τι φαντάζομαι.
0: Ναι, θα μείνουμε στην εγγραφή πιο πιθανά, γιατί δεν έρθουν τα παιδιά να κάνουν εδώ πέρα όταν η χώρα δεν του έχει γυρίσει δυστυχώ την πλάτη. Λοιπόν, υπομονή, υπομονή, υπομονή για οδηγού και επιβάτε.
1: Αν είναι δυνατόν αυτό, δηλαδή σήμερα και αύριο πάλι λίγο πιο κανονικά την ημέρα, τα πράγματα από Πέμπτη μέχρι και Δευτέρα.
0: Είδες τώρα όμως, μετά την ανακοίνωση για 24ωρο αποκλεισμό, μας φαίνεται ήπια μορφή στο 9 με 5 τώρα που το έχουμε συνηθίσει. Οπότε δεν μας πειράζει το πάρα πολύ όσο βιώσαμε αυτή την 24ωρη κλείσιμο για το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα θα είναι και τις μέρες που έχουμε το cliff diving, ρε γάμοτο.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα πρέπει να μετακινηθούν και κάποια φορτικά και να έρθουν, ας πούμε, και πρέπει να μέσω Βιάννου έχει περάσει αυτόν τον δρόμο.
0: Φαντάζομαι δεν είναι ότι καλύτερο και σίγουρα το να οδηγήσει ένα 12ο όχημα μέσω Βιάννου για να έρθει ένα γενικό όλο θα είναι σίγουρα μια δύσκολη περίοδο για του οδηγού των μεγάλων αυτών οχημάτων. Πολύ δύσκολη.
1: Μέχρι τώρα, καλοχώρη και κάτω τα πράγματα παλεύονται. Από εκεί κάτω να
0: ναι, δυστυχώ. Κοίταξε να δει, αυτοί οι οδηγοί μου έχουν μάθει στα δύσκολα, έχουν μάθει στην υπομονή στο τιμόνι. Απλά τώρα θα προσθέσουν μία ώρα παραπάνω στην καθημερινή του έτσι. Στο καθημερινό δρομολόγιο. Τι να κάνουμε. Το θέμα είναι να τελειώνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι εντάξει, πιο πιθανά θα έχουμε τις επόμενες ημέρες τον Άρητο Φρουτζάκη στον αέρα να μας εξηγήσει όλα αυτά και να μας ενημερώσει. Και ελπίζω, ρε παιδί μου, ότι θα είναι το τελευταίο αυτό πικρό ποτήρι που θα πιούμε στην υπομονή. Γιατί δεν διαθέτουμε άλλη. Δηλαδή, έχει εξαντληθεί.
1: Υποτίθεται Πέμπτη με Δευτέρα θα δουλεύουν 24ωρο τα.
0: Νυχθημερών, βέβαια.
1: Τι να σου πω, θα το δούμε, δεν ξέρω πλέον.
0: Το θέμα είναι αυτοί να βλέπουν το βράδυ τι κάνουν. Μην γίνει κανένα τύχημα ή καμία κίνηση και τρέχουμε και δεν φτάνουμε και έχουμε κανένα σταμάτημα του έργου κτλ. Γιατί αλλήμονό μας δεν μας παίρνει με τίποτα.
1: Και μάλιστα πρωί ήρθε και ένα δελτίο τύπου από τον αντιπεριφερειάρχη, του πήγε μια βόλτα να δει τι γίνεται.
0: Αυτοψία, έκανε αυτοψία. Μαζί με τον κλασικό Πασόκο συνεργάτη του που έχει και τον. Πώς τον λένε, είναι σε μια φωτογραφία μαζί του, μωρέ.
1: Φωτογραφία είναι, αλλά τώρα κολλή στο μυαλό και τον Γιάννο.
0: Τον Κωστή. Κωστής, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Εν
1: πάση περιπτώσει, για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί και κάποιες, υπάρχει πολύ ερωτηματικό για κάποια σημεία πώς εξελίσσεται το έργο. Βράζουμε ποταμό, δεν βράζουμε, καμιά φορά μας πάρει ένα σηκώ ο ποταμός, ο ξέρω ποταμός.
0: Μια χυμνά για ποταμού. Έχουμε καλημέρα από του ποτάμου που γιορτάζουν, λέει σήμερα. Ο Νεκτάριο Τσαλάκη μου γράφει: καλημέρα, θα είναι χρόνια πολλά στου εορτάζοντε. Χρόνια πολλά και στου ποτάμου που γιορτάζουν σήμερα. Έχουν τον Τίμιο Σταυρό οι ποτάμοι ω.
1: Δεν το ξέρω. Υπάρχουν διάφορε εκκλησίε γύρω. Εν τω μεταξύ, αυτέ τι μέρε από τι μπρόβε πέσει τι προηγούμενε μέχρι σήμερα, αυτέ ανάβουν λάμπε, ανάβουν φώτα σε διάφορα σημεία των κορυφών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χθες το βράδυ μέχρι και είδα φαινόταν να ανεποκατεβαίνουν κάποιοι στο Ναφέντη στη Θρυφτή,
0: ναι.
1: 1400. Από το καλό χωριό φαίνεται η εκκλησία πάνω από την Πρίνα. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή χρόνια πολλά και όσους γιορτάζουν, ποιοι γιορτάζουν, δεν θυμάμαι σήμερα. Σταύρος ή όχι.
0: Ο Σταύρος, Σταυρούλα, όλοι αυτοί.
1: Και ο Σταύρος... Δηλαδή όπου υπάρχει κορυφή και Σταυρός.
0: Ναι, όντως και είναι πάρα πολύ οι σταυροί οι οποίοι ανάβουν το διάστημα αυτό, όντως πάρα πολύ. Να πούμε και στο Σταύρο του Διαλυνά τις ευχές μας, στέλνει μήνυμα για καλή χρονιά σε καλή δύναμη σε όλους, οπότε να τους στείλουμε και τις ευχές μας για την ονομασία του εορτή του Σταύρου.
1: Ναι, σήμερα ουσιαστικά μπαίνουν κανονικά το σχολείο σε σειρά. Δεν ξέρω τώρα προγράμματα, βιβλία, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν.
0: Ναι, πιο πιθανά σήμερα ξεκινάει η επίσημα η νέα σχολική χρονιά. Την Παρασκευή τα παιδιά πήγαν απλά κάτω το λιοπύρι για να κάνουν τον αγιασμό και να φύγουν. Δηλαδή, εντελώς ανούσια η Παρασκευή στα σχολεία που πέρασε. Μόνο πήγαν τα παιδιά, κάτω στον ήλιο μία ώρα που χρειάστηκε τον αγιασμό και φύγανε.
1: Εντάξει, αλλά τα τυπικά κάθε φορά. Κάθε χρόνο έχει παγιωθεί 11 έτσι. Μήνα, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα σχολεία ανοίγουν. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας. Σας πλούσουμε τώρα η υπόλοιπη χρονιά να είναι χρονιά χωρίς κενά, χωρίς ελλείψεις και χωρίς προβλήματα στην διαδικασία της ροής των μαθημάτων. Τρία σχολεία κλείνουν στο νομό Λαστείου φέτος λόγω έλλειψης μαθητών. Οπότε νομίζω 40 τόσα σε ολόκληρη την Κρήτη.
1: Ναι, και έχουν και εδώ και πολλά χρόνια έχουν κλείσει και πολλά και διάφορα σχολεία εδώ που τα λέμε, τα οποία γίνονται διάφορες προσπάθειες να ξανανοίξουν, έστω να το κτίριο σαν κάτι άλλο. Αλλά καλό θα ήταν να υπάρξει μια διαφορετικότητα, όπως εκεί η προσπάθεια που γίνεται στη Φουρνά, νομίζω, Ευβίας.
0: Ναι.
1: Μια προσπάθεια να.
0: Ναι, έχουν ξαναγίνει παρόμοιες προσπάθειες, όμως δεν πέτυχαν, γιατί είδαμε και σε άλλη περίπτωση που πήγε μια οικογένεια πολίτη, αλλά τελικά αναγκάστηκε μάλλον να φύγει, γιατί άνοιξε και ένα μαγαζάκι, δεν τα πολύ κατάφεραν, δεν έφαγαν, δεν έβγαινε και το παιδί δέχτηκε και ένα περιστατικό bullying στην καθημερινότητά του. Οπότε το μάζεψαν και έφυγαν από την περιοχή που πήγανε.
1: Είδε τι συμβαίνει από χθες το βράδυ στην εκκλησία στη Νίκαια.
0: Για το Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή λαϊκή νύχτη. Κόλλησα. Α, δεν πάει το μυαλό καλά.
0: Μάλλον δεν έχεις φάει το πρωινό σου σήμερα.
1: Το πρωινό το φάγα πολύ πιο νωρίς.
0: Μάλλον αυτό είναι η αγρυπνία στον
1: τόπο. Αγρυπνία. Κόσμος απ' έξω εκεί περνάει, σταματάει, τραγουδάει.
0: Βέβαια. Ήταν ίδρυμα. Ο Μαζό ήταν ίδρυμα. Ίδρυμα.
1: Κοίταξε, σου έχω ξαναπεί ότι δεν σασπαζόμουν τις.
0: Ναι, ούτε εγώ είχα συντήτου, ούτε εγώ τον άκουγα ποτέ, αλλά ήταν.
1: Αλλά ήταν αυτό που ήταν, ήταν αυτό.
0: Ήταν
1: αυτό,
0: τον άκουγα. Αγαπούσε ο κόσμος.
1: Ναι, δεν υπήρχε επιτίδευση, ήταν αυτός, τέλος.
0: Ναι, ήταν ένας συγκεκριμένος καλλιτέχνης, εκφράζονταν με τον τρόπο του. Πολλές η αγάπη που είχε σε διάφορες εξαρτήσεις, ήταν εξαρτώμενος, είχε διάφορα θέματα υγείας και ψυχικής και άλλα θέματα, τα οποία με παράδοξο τρόπο προσπάθησε να τα λύσει. Το θέμα είναι όλοι εμείς οι οποίοι μένουμε πίσω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μην έχουμε παρόμοιες τέτοιες καταστάσεις και να μην τις επιτρέπουμε να συμβαίνουν.
1: Γιατί αυτή η υπόθεση με την πλασμαφαίρεση, μάλιστα έχουν βγει ειδικά το, νομίζω, από το ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο και. Μια ανακοίνωση λέει ότι, παιδιά, για να γίνει αυτό χρειάζεται να υπάρχει επιτόπιο εντατική και να υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Βέβαια, ένα κάνω ειδικότητα στέλνει
1: γύρω-γύρω.
0: Θα μας τα πει, ελπίζω, ο κύριος Νικολαράκης, θα τον έχουμε στο επόμενο ημίωρο για να μας περιγράψει λιγάκι τι πρέπει να κάνει κάθε ιατρικός σύλλογος για να δώσει άδεια σε παρόμοιους γιατρούς να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα και αν οι ιατρικοί σύλλογοι τελικά έχουν ευθύνη αυτή για τη λειτουργία αυτών των παραϊατρικών κλινικών μήνυ. Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, όπως και να πει τώρα, δύσκολα τα πράγματα. Από εδώ και πέρα να μην συμβούν παρόμοιες καταστάσεις και παρόμοια συμβάντα. Άκουσες καθόλου Ανδρουλάκη από την ομιλία του συνδέθηκε της ένδειξης τύπου χθες?
1: Λίγο άκουσα, προσπαθεί να είναι ή δυνατόν το κάπως γήινος και λαϊκός θα μπορούσα να χαρακτηρίσω.
0: Ξεθαρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετεκλογικά, ούτε και αφήνει κανένα περιθώριο, μιλάει για αυτοδυναμία. Δύσκολο πράγμα, βέβαια, αυτοδυναμία στο Πασόκ τώρα, το που τα λέμε, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, αλλά προσπαθεί λιγάκι να μαζέψει τη βάση του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μου έκανε εντύπωση με το σύνθημα «Μία χώρα να μας χωρά», που ήταν πίσω από την πλάτη του στη διάρκεια της ομιλίας του. Δεν νομίζω ότι χωράμε στη χώρα μας, κύριε Ανδρουλάκη, αλλά άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν και βέβαια έχετε ευθύνες και σε την αντιπολίτευση για το όσα πρέπει να γίνουν και πώς πρέπει να γίνουν στη χώρα. Να πούμε ότι είχαμε και τα όλα όσα ανακοίνωσε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κλείνοντας το μάτι στους απέναντι, αλλά και στην εσωτερική του αντιπολίτευση.
1: Ναι, και 5.000 ευρώ παραπάνω σε όποιον πάει και υπηρετήσει εκεί.
0: Και 10.000 ευρώ παραπάνω να δώσει, ναι. Και 20 και 30 το αξίζουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι, συμφωνούμε πολύ. Το θέμα υπάρχουν πολλά θέματα εκεί γύρω-τριγύρω σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και σε γιατρούς και σε δημοσίους υπαλλήλους, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, σε όποιους και αν πάνε για να δουλέψουν εκεί, πρέπει να δοθεί ένα μπόνους παραπάνω, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα στις απομακρυσμένες περιοχές.
1: Και, και εδώ υπάρχουν θέματα, ας πούμε, και σε εμάς εδώ στην Κρήτη ώρες-ώρες.
0: Ασφάλως και υπάρχουν. Ναι. Ασφάλως και υπάρχουν σε κάποια σημεία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το Τιμίου Σταυρού και γιορτάζει και ο πομπός μας τον Τιμίου Σταυρό σήμερα,
1: είναι όλους τους σταυρούς έχουμε γύρω τριγύρω.
0: Έτσι,
1: τα λέμε.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλούς σταυρούς έχουμε και το θέμα είναι ο δικό μας ο σταυρός να είναι σε τέτοιο βάρος και σε τέτοια κατάσταση να μπορούμε να το σηκώσουμε για να πάμε λίγο παρακάτω το δάκι.
1: Τι να σε πω.
0: Τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουμε τα δικά μας εδώ, τα τοπικά, ήρεμα τα βλέπω τα πράγματα προς το παρόν. Υπάρχει μια προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή τώρα, γιατί έρχονται μεγάλες εκδηλώσεις, είναι το Cliff, είναι το SAP, είναι η μέρα τουρισμού που διοργανώνει τη Δημαρχία Τουρισμού με τους υπόλοιπους στην συνεργασία για να γίνει κάτι καλό. Οπότε είναι και ο Σεπτέμβριος μήνας με πάρα πολλές δράσεις και εκδηλώσεις.
1: Το SAP θα είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
0: Το Cliff είναι το
1: Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη, SAP. Το Cliff Diving, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Και με τους δρόμους που έχουμε γύρω-γύρω, δεν ξέρω πώς.
0: Λιγάκι δύσκολο. Αν και νομίζω ότι πιο πολύ είναι για εσωτερική κατανάλωση το Cliff μου. Τώρα ποιος θα έρθει από το Ηράκλειο ή από τη Χερσόνησο ή από τα Μάλια. Δεν ξέρω.
1: Άμα το κάνουμε, είναι μοναδική τέτοιου είδους εκδήλωση στην Κρήτη.
0: Ότι είναι μοναδική, είναι σίγουρα μοναδική. Θα μας τα πει το τελευταίο ημίωρο. Θα έχουμε καλεσμένο τον Στέργιο Τσαλάκη και αρμόδιο δήμαρχο αθλητισμού στο Δήμο του Γενικολόγου για να μας περιγράψει λιγάκι το τι και το πώς για την φετινή διοργάνωση.
1: Λοιπόν, και μια που πήγε ο αντιπεριφερειάρχης, είχαμε επιθεώρηση και στο κομμάτι του δρόμου.
0: Αυτοψία έκανα και επιθεώρηση. Τι είναι.
1: Να φροντίσουν και οι αρμόδιοι να ρίξουν και λίγη πίση σε κάποιες τρύπες που υπάρχουν από το δρόμο που έχουν κίνηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο δρόμος ανέβα προς ποτάμους κατέβα. Που έχει τυχεί τώρα το καλοκαίρι, έχει κόσμο που κατεβαίνει ειδικά από το Ροπέδιο. Έχει ειδικά πάνω από το Δράση εκεί μέχρι, μέχρι τους Αμυγδάλους, έχει κάτι τρύπες.
0: Γενικότερα θα μπορούσε τώρα οι εταιρείες που έχουν έρθει και κάνουν τη κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ να στρώσουν λίγο και τον παλιό δρόμο από εκεί προς Νεάπολη και από τη μία μεριά και από την άλλη, γιατί σε πάρα πολλά σημεία οι λακκούβες είναι τέτοιες που πραγματικά το αυτοκίνητο και το όχημα αγαναχτεί.
1: Ναι, και υποτίθεται ότι υπήρξαν 17 εκατομμύρια ευρώ για να βελτιωθεί ο παλιός, αλλά δεν αγγίξαμε, δεν ξέρω. Όχι, ένα σχόλιο που το συζητάγαμε χθες με κάποιους φίλους, ότι, γιατί μου λέγανε κάποιοι Πασόκοι ότι που ο δρόμος που είναι τόσα χρόνια στα σχετικά υλοπαιδεία και όλοι φέρατε ευθύνη. Αν μετά, πρώτη και καλύτερη Νέα Δημοκρατία, μετά με την μεταπολίτευση σταμάτησε τη μόμα, θα έχει τελειώσει ο δρόμος.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και μετά που περάσαν 50 χρόνια και ακόμα συζητάμε ένα δρόμο, πώς το λέμε, αυτό μου αρέσει στο σύνθημα, από το Κολυμπάρι μέχρι τη Στία. Χαχαχα. 50 ναι. Χρόνια μετά.
0: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Χαχαχα. Μόνο που το γύρο αυτό είναι πικρό γέλιο, ρε μαμότα.
1: Εντελώς πικρό. Δηλαδή δουλευόμαστε ψιλογαζί.
0: Εντελώς ψιλογαζί. Οκ, τούτου. Τα υπόλοιπα Τετάρτη, αύριο είναι η μέρα Παντελή Σπυριδάκη. Οπότε ρεπάρε εσύ και μαζεύει δυνάμει για να τα πούμε την Τετάρτη τα υπόλοιπα που θα έχει μαζωμένα να μα πει και να μα εξιστορήσει. Οκ.
1: Σα έχω λέει μαζωμένα, σα τα περιποιηθώ.
0: Ποιο το λέει αυτό.
1: Όχι, έτσι το λένε. Σου τα έχω μαζωμένα.
0: Σου τα έχω μαζωμένα. Ναι, και γραμμένα τα έχω. Έτσι κράτα τα γραμμένα. Οκ, τουτού. Άντε, have a nice day. Καλή εβδομάδα να έχεις. Bye bye. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδουδάκη, ο οποίος ετοιμάζει σιγά σιγά να γίνει δύο φορές παππούς του. Το ευχόμαστε εγκαρδίως να γίνει και τρεις και τετράκες και πεντάκες. Μόνο τα κουπέλια να γίνουν σε κάποια στιγμή και στον τόπο, γιατί όντως έχουμε θέμα με το δημογραφικό στην χώρα μας και πραγματικά μας ταρακουνάει όλο αυτό. Δεν έχουμε όμως θέμα με τα καλά στέκια στον Άγιο Νικόλαο και τα καλά καταστήματα. Για να βγούμε να πιούμε μια καφετάρα. Και πες τώρα, αν πιεις ένα καφέ με το απέραντο γαλάζιο, τη γαλήνη στον κόλπο της Κεντροπλατείας, δεν θα σου άρεσε πάρα πολύ. Υπάρχει αυτό το μαγαζί. Γαλήνη στον Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν από το κέντρο της Αμάλθης, και εκεί το πρωινό γίνεται πραγματικά χορταστικό, γιατί είναι γεμάτο από ηρεμία, άρωμα και γεύση καφέ πρωινού, μπραντζ για αργότερα. Οι ρυθμοί ανεβαίνουν όσο περνάει η μέρα. Το παιδί παίζει στο παιδότοπο που είναι μέσα στο κατάστημα, με κλιματισμό και με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Και βέβαια περνάει η μέρα και το απόγευμα ευχάριστα, το βράδυ λιγάκι δυναμώνουν τα DB και ξεκινάνε τα κοκτέιλ, το κρασάκι και τα ποτά σε ένα μέρος που είναι ιδανικό για να συναντηθείς με την παρέα σου. Αλλά δεν είναι αρκεί και πολύ σκόπος. Ένα τηλέφωνο κάνεις στα μέλη της παρέας, λες καλήν και όλοι ερχόμαστε σε ένα μαγαζί που είναι φάμελο της πρωινής, μεσημεριανής, αποκεφαλτινής και βραδινής αγκαλιάς, γιατί έτσι θα περάσουμε το υπόλοιπο διάστημα και το χειμώνα και βέβαια την υπέροχη περίοδο που ακολουθεί. Γιατί με το καλήν κάθε στιγμή της ημέρας δίνει έμφαση ώστε να μετράει και κάθε στιγμή της ημέρας είναι στιγμή για να βρεθούμε σε μια αγκαλιά εκεί στην άκρη της Κεντροπλατείας. Καλή είναι στον Άγιο Νικόλαο και περνάμε όλες και όλοι ευχάριστα λίγο πριν από το κέρας της Αμάλθειας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε. Πάντα στη ροή της εκπομπής μας για σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 14 του μήνα. Σεπτέμβρη, καλημέρα. Είμαι ο Θάνος Χρομπίλιας. Είστε εδώ και παραμένετε εδώ μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Για 2 ώρες ολοζώντανα για την πρωινή σας ενημέρωση. Εδώ από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο και ζωντανά στον αέρα μέχρι και τις 10. Ενώ μαζί μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα έναν επαγγελματία ο οποίος πραγματικά κάνει τα πάντα για τη δική μας καλή όρεξη. Είναι μαζί μας ο κρεοπόλης της πόλης, Κώστας Νερατζούλης. Πάλι λόγω 13, ανεφέρω το μουσείο αριστερά και πραγματικά εκεί ανακαλύπτουμε πλούσιες επιλογές σε τόπια κρέατα και άλλες προτάσεις γευστικής, έτσι, κάλυψης των δικών μας αναγκών, κάνοντας τον Ρατζούλη να είναι ένας καθημερινός επαγγελματίας τον οποίο όλοι, μα όλοι συμπαθούμε, διότι μας εξυπηρετεί. Βρίσκουμε πάρα πολλά, πάρα πολύ καλά προϊόντα, όχι μόνο κρέατα αλλά και διάφορες άλλες, έτσι, προτάσεις από φάρμες ανά την Ελλάδα και από παραγωγούς που τα έχει μόνο ο Ρατζούλης. Εδώ λοιπόν κάνε μια βόλτα, πάρε ένα τηλέφωνο στο 2841-022-142 να το ρωτήσετε πέρα σήμερα τι έχουμε καινούριο σήμερα και να πάρεις τα κατάλληλα για το δικό σου τραπέζι. Την οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

Σήμερα τα έργα του ΒΟΑΚΑ κλειστά. Ο ΒΟΑΚ, για τα έργα του ΒΟΑΚΑ καλύτερα από τις 9 μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Και σήμερα και αύριο από την 5η 24ωρο κλείσιμο του ΒΟΑΚ μέχρι και την Κυριακή. Μία ακόμα περίοδος δοκιμασίας των νεύρων και των υπομονής των οδηγών. Με την εκτίμηση να είναι από τις τελευταίες περιόδους που διανύουμε αυτή την ταλαιπωρία. Και πραγματικά, μακάρι αυτή η ακριβώς περίοδος να είναι και η τελευταία. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Να ακολουθεί το έργο και να έχουμε στη διάθεσή μας, σίγουρα θα έχουμε στη διάθεσή μας, έναν δρόμο ευρύχωρο που θα παρέχει ασφάλεια στους οδηγούς. Μέχρι τότε όμως, είπαμε, τι κάνουμε, υπομονή κάνουμε. Άλλως δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, δεν υπάρχει το περιθώριο να κάνουμε και τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν, κάνουμε, υπομονή κάνουμε. Άλλως δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, δεν υπάρχει το περιθώριο να κάνουμε και τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν, υπομονή μέχρι να αντέξουμε. Και θα αντέξουμε.

0: 13 μετά από τι 9, καλωσορίζουμε τώρα στη ροή τη εκπομπή μα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λαστείου, τον κύριο Κώστα Νικολαράκη. Κύριε Νικολαράκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Κάθε βουνοκορφή στην Κρήτη έχει ένα τίμιο σταυρό και όλοι έχουμε την ανάγκη να προσευχόμαστε για να βγούμε να κεράξει τι μέρε του. Τώρα, κύριε Νικολαράκη, πάρα πολλά έχουν ακουστεί με βάση το τελευταίο περιστατικό, τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη για όλα εκείνα τα ιατρία, παύλα, μικρά νοσοκομεία, μικρέ κλινικέ που λειτουργούν σε γειτονιέ, σε συνοικίε και σε περιοχέ που δεν θα τι χαρακτηρίζει κανεί, περιοχέ παροχή υπηρεσιών υγεία. Αλήθεια, δική σας συγγνώμη, άποψη για το συγκεκριμένο περιστατικό, ποια είναι, κύριε Νικολαράκη?
1: Είναι δυστυχώς ένα περιστατικό το οποίο μας συγκλονίζει όλους. Πολύ φοβάμαι ότι τέτοια περιστατικά γίνονται συχνά. Και αν δεν είναι επώνυμος αυτός ο οποίος εμπλέκεται, δεν φτάνουν στα αυτιά κανενός.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει αυτή η διασπορά των εναλλακτικών μορφών, όχι θεραπείων. Δεν θα τις έλεγα θεραπείες, δεν πρόκειται για θεραπείες. Αλλά προσεγγίσεων τα θέματα υγείας, οι οποίες προσεγγίσεις ενίοτε είναι καταστροφικές. Υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Τα κέντρα αυτά επενδύουν στην ελπίδα ή καλύτερα στην απελπισία του κάθε ανθρώπου, ο οποίος ή έχει προβλήματα άλυτα, η ιατρική δεν αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα υγείας, τα οποία είναι μη αντιμετωπίσιμα, ανίατες γνώσεις δυστυχώς. Η ελπίδα του ανθρώπου για να παραπτύνει και το τρόπο ζωή του και την πείνα να βελτιώσει την ποιότητα, τον οδηγεί στο να ψάχνει κάτι άλλο, δικαιολογημένα, και υπάρχουν οι επιτίδιοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την αγωνία του κάθε συνανθρώπου μας για κάτι καλύτερο. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα και γινόταν και γίνονται και θα γίνονται και στο μέλλον.
0: Κύριε Νικολαράκη, ακούσαμε με βάση το συγκεκριμένο πραγματικά τραγικό περιστατικό ότι την ευθύνη για την αδειοδότηση παρόμοιων κέντρων και παρόμοιων κλινικών και παρόμοιων μηχανημάτων την έχουν οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι λειτουργούν κατά περιοχές. Στον Ιατρικό Σύλλογο Λαστείου υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις, υπάρχουν παρόμοια κέντρα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε άδειες παραϊατρικών εργασιών και υπηρεσιών παροχής υγείας?
1: Σε μικρούς συλλόγους όπως το δικό μας, δεν ανθούν αυτού του είδους επιχειρήσεις.
0: Ευτυχώς.
1: Διότι είμαστε λίγοι, γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλο και αν υπάρχει και η προθυμία και η τάση να γίνει αυτό το πράγμα, σχεδόν είναι αδύνατο. Εγώ είμαι τα τελευταία 30 χρόνια, έχουμε για παρόμοια σπίσεως προσεγγίσεις επέμβει 2 φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα αφορά κυρίως το λεκανοπέδιο Αττικής και τις άλλες μεγάλες πόλεις, όπου υπάρχουν 15 μέλη, 20 που απαρτίζουν τους ιατρικούς συλλόγους τους εκεί και έχουν αντιμετωπίσει 20.000 ιατρία ή δομές. Πράγμα το οποίο στην πραγματικότητα είναι αδύνατο. Δεν γίνεται εδώ. Πρακτικά δεν γίνεται έλεγχος και δεν μπορεί να γίνεται έλεγχος. Περιορίζεται ο έλεγχος μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν καταγγελίες για κακή πρακτική στα αυτά τα κέντρα.
0: Εσείς τώρα, σαν ιατρικός σύλλογος, κύριε Νικολαράκη, τι ευθύνη έχετε στη λειτουργία ενός ιατρείου? Δηλαδή, εγώ είμαι ένας παθολόγος και πάω και ανοίγω ένα ιατρείο, ξέρω εγώ, συστία. Πρέπει να πω στον ιατρικό σύλλογο, αφού είμαι γεγραμμένος ασφαλώς και νόμιμα κατέχω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ότι διαθέτω αυτό και αυτό και αυτό το εξοπλισμό?
1: Όχι. Όταν ανοίξει το ιατρείο, γίνεται έλεγχος από τους συλλόγους. Άρα όταν ανοίξει ένα καινούριο ιατρείο, γίνεται αντελεχής έλεγχος για να δοθεί η άδεια λειτουργίας από τους ιατρικούς συλλόγους και από το δικό μας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα χωρείται λοιπόν η δυνατότητα, η άδεια αυτή της λειτουργίας του ιατρείου,

0: Σε τη φάση αυτή γίνεται ο έλεγχος. Από τότε και μετά, αν δεν γίνει καταγγελία, δεν πας τα καλά καθούμενο να βρεις με συνάδελφο να του κατεβάσεις κάτω να δεις τι κάνω εδώ, τι κάνω εκεί, τι κάνω παραπέρα.
1: Ούτε...
0: Μιλώ σε πρακτικό επίπεδο.
1: Ναι, τώρα. Ναι, ναι. Ούτε έχω την υποχρέωση.
0: Δεν πάει να
1: χάνει την έλεγχο. Σε
0: πρακτικό επίπεδο θα πεις όταν γίνει μια καταγγελία ότι κάτι πήγε στραβά.
1: Ούτε έχω την υποχρέωση εγώ σαν γιατρός που πήρα ένα καινούργιο μηχάνημα να το,
0: το
1: αναφέρω.
0: Γιατρός, ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να γίνεται
0: μπορεί
1: αυτό.
0: Μπορεί να πει ότι εμπλούτησα το μηχάνημα με αυτό το μηχάνημα και με αυτή τη δραστηριότητα του γιατρίου μου. Και γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα. Οπότε να πούμε.
0: Γίνεται σε εμάς αυτό.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς. Και αυτό είναι ένας λόγος που θέλω να επικοινωνήσουμε για να νιώθει και ο λαστιώτης ασθενής ότι έχει μια κάποια ασφάλεια ότι οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται το ιατρικό σύλλογο λαστιού και δεν υπάρχουν ζητήματα παρόμοιων εργασιών σε δικά μας ιατρία.
0: 30 χρόνια, δύο παρεμβάσεις.
1: Τα
0: 30 τελευταία χρόνια γίναν δύο παρεμβάσεις για όχι καλή λειτουργία σε ιατρία.
1: Κάποια παράπονα τέλος πάντων. Ναι.
0: Κάποια παράπονα δεν είναι κάτι το οποίο
1: θα. Μάλιστα. Πάντως φαντάζομαι με όλα όσα λέγονται συμφωνείτε το τελευταίο διάστημα κύριε Νικολάκη ότι δεν ήταν χώρος αυτός εκεί στο ιατρείο του συγκεκριμένου, την κλινική εντός αγωγικών, να λειτουργούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα που παρήχαν αυτές τις υπηρεσίες για την αιμοκάθαρση, το αίμα και την ενίσχυση για το φιλτράρισμα του αίματος χωρίς να υπάρχουν άλλες ειδικότητες παρόν.
0: Μα κοιτάξτε κάτι. Αν διάβασα καλά, διότι η πληροφόρηση που έχετε εσείς την ίδια έχω και εγώ. Για το ίδιο ιατρείο, για τον ίδιο χώρο, έχουν γίνει άλλες δύο φορές στο παρελθόν, μία στο 21 και μία το 24, έχουν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για παρόμοιες είδους καταστάσεις. Απλώς δεν υπήρχαν τραγικά αποτελέσματα και γι' αυτό δεν τα μάθαμε. Έχει ξαναπαρέμβει. Είναι καθυποτροπήματος ο χώρος.
1: Ναι.
0: Παραβατικός. Έτσι λένε η ενημέρωση την οποία έχω εγώ και έχετε και εσείς.
1: Σωστά, σωστά. Με βάση
0: άρα η παραβατική συμπεριφορά δεν ήταν η πρώτη. Άρα με αυτό που λέτε η απάντηση είναι ναι. Φαίνεται ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για να γίνουν αυτά τα πράγματα ούτε από πλευρά εξοπλισμού, ούτε από πλευρά δραστηριοτήτων, ούτε από πλευρά γνώσεων των εμπλεκομένων γιατρών. Έτσι
1: σωστά.
0: Φαίνεται.
1: Κύριε Νικολάκη, έχω μια ερώτηση από ένα φίλο ακροατή. Υφίσταται, λέει, ο όρος της κυβαντικής ιατρικής.
0: Της?
1: Κυβαντικής ιατρικής.
0: Σαν να πέφτει λέξη.
1: Κυβαντική ιατρική. Υφίσταται ο όρος.
0: Κυβαντική.
1: Κυβαντική. Κάπα, βήτα, αλφα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτοί είναι όροι παραϊατρικοί. Οι οποίοι, όπως κυβαντική ή διάφοροι άλλοι, πολλοί όροι οι οποίοι έχουν κατακτήσει το διαδίκτυο, είναι εμπειρικοί όροι. Τους καταλαβαίνουμε λίγοι, αλλά δεν ανήκουν στην κλασική ιατρική. Θα έλεγα κάτι για να καταλήξουμε κάπου ουσιαστικά. Να μην κάνουμε την κουβέντα μόνο για να περιγράφουμε γεγονότα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Επειδή αυτά τα πράγματα θα την αντιμετωπίζουμε από τώρα και μετά, συχνά, πρέπει να ληφθούν δύο μέτρα. Το ένα είναι να υπάρχει ένα κεντρικό όργανο που να ελέγχει τις διεθνείς αυτών των κέντρων, οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες το διαδίκτυο. Και λέει αυτό το κουβαντική, το α, το β, το γ, το δ, τα κατάληπτα, τα κατανόητα, τα μη ιατρικά, και τα οποία όμως ακούγονται πολύ καλά στο αυτί του ανθρώπου.
1: Σωστά.
0: Και προσεγγίζουν οι άνθρωποι αυτούς τους ανθρώπους που υπόσχονται πολλά, με αυτούς τους όρους τους περίεργους. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι πρέπει να γίνει θεσμικά ηλεκτρονικά ένας έλεγχος των διαφημίσεων. Να μην μπορεί ο άλλος να διαφημίζεται, να προσελκύει κόσμο, ανυποψίαστο και να έχουμε αυτά τα υπτρά αποτελέσματα. Ή και λιγότερο βλαπτικά. Το δεύτερο που θα συνιστούσα σε όλους τους ασθενείς είναι να έχει ο καθένας, είναι ντροπή να έχουμε τον προσωπικό μας κουρέα, τον προσωπικό μας λογιστή, τον προσωπικό μας δεν ξέρω τι, και να μην έχουμε τον προσωπικό μας γιατρό. Όχι με την νομική έννοια του όρου, με την ουσιαστική έννοια του όρου.
1: Και συμβουλευτική
0: ότι εγώ από τον ΝΑΦΑ γιατρό, τον οποίο πιστεύομαι. Και όταν έχω πρόβλημα υγείας, ρωτού κάνω τέτοιου είδους επαφές να τον συμβουλευτώ. Τον κλασικό γιατρό που εμπιστεύομαι. Τον έχω φίλο, τον έχω σύμβουλο.
1: Που με ξέρει και με κουράρει χρόνια τώρα. Σωστά.
0: Που με ξέρει και τον εμπιστεύομαι. Και με κουράρει και να του πω. Θέλεις κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω αυτό το νόσημα, το οποίο παλεύω εδώ και 5 χρόνια και 10. Και το οποίο δεν βλέπω λύση. Και βρήκα στην εφημερίδα στο διαδίκτυο κάπου. Αυτό που λέει αυτό και αυτό και αυτό. Τα πάντα τα λύνει, τα πάντα τα διορθώνει, τα πάντα τα μαχαιρώνει, τα πάντα τα ποια είναι η άποψη του. Και να του πει, ξέρεις κάτι. Μου μυρίζει μπαρούτι, μου μυρίζει απάτη. Μην πας.
1: Σωστά.
0: Όταν έχει την ευθύνη ο ασθενής, ο οποίος υφίσταται τις συνέπειες. Μην ψάχνουμε κάποιον να ελέγξει το ιατρείο. Να ξέρουμε πού πάμε.
1: Και να
0: πάμε σε ένα μαγαζί και ψωνίζουμε και ρωτούμε τι θα πάρουμε, πώς θα το πάρουμε. Είναι καλό, είναι φθηνό, είναι ακριβό, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και πάμε και ρισκάρουμε για την υγεία μας, χωρίς να ξέρουμε πού πάμε.
1: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να είμαστε πιο πολύ υποψιασμένοι και να έχουμε λιγάκι.
0: Όχι,
1: απολύτως. Απολύτως. Μα και μόνο με βάση τα δημοσιεύματα, κύριε Νικολαράκη, να ακούσω ένα γιατρό να σου λέει ο συγκεκριμένος ότι μετά το Θεό είμαι εγώ, αυτό και μόνο δημιουργεί τεράστιες απορίες και τεράστια ερωτηματικά.
0: Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα.
1: Και πάρα πολλά άλλα.
0: Πάρε τη γνώμη του γιατρού που εμπιστεύεσαι. Τη γνώμη αυτού που σε ξέρει 5, 10, 20 χρόνια. Πες του τι πρόκειται να κάνεις. Πρόκειται να πάω σε αυτόν. Και λέει, υπόσχεται αυτός αυτά. Πάρε την άποψή του και πήγαινε. Ή μην πα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι μια συμβουλή που είχα να δώσω, αν επιτρέπετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό το δικό σας στόμα. Βέβαια, γιατί ξέρω τόσο πολλά. Αλίμονο, αλίμονο.
0: Για να μπορεί κανείς να είναι, τουλάχιστον, να έχει μια άποψη κλασικής ιατρικής. Μια προσέγγιση κλασική. Και να λέει, μην πα. Μυρίζει μπαρούτι. Ή πήγαινε, υπόσχεται κάτι αυτός που δεν είναι ανήκειμεν στη δικαιοδοσία μου, αλλά το ξέρει.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Νικολαράκη, ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή και δημιουργική υπόλοιπη εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα. Με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
1: Ναι, τώρα, παιδί μου, έχει απόλυτο δίκιο ο γιατρός, έτσι. Δηλαδή, πας να κάνεις κάτι. Πας το κάνεις μόνος σου. Μια γνώμη, άλλη δεν θα πάρεις από κάποιον που γνωρίζει περισσότερα πράγματα. Από τον γιατρό που σε ξέρει. Από τον γιατρό που σε έχει κουράρει το προηγούμενο διάστημα. Που ξέρει ποιος είσαι, τι κάνεις, το σωματότυπό σου, το σώμα σου, πώς το διδάξει κτλ. Πας έτσι, επειδή σου είναι τη μόδα και επειδή σου το έχουν πει και επειδή έχει δει μια παραπλανητική διαφήμιση και σε επηρεάζει τόσο πολύ και θες τον εαυτό σου σε τέτοιο κίνδυνο. Όχι, ρε παιδιά. Να έχουμε λιγάκι το γόνο του αυτόν. Και πραγματικά μακάρι το τραγικό αυτό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη να βάλει μυαλό και νερό στο κρασί πάρα πολλών από όλους που εμπλέκονται ή που ελπίζουν σε κάτι καλύτερο για το μέλλον της υγείας τους και την ανθρωπότητά τους.

Και μην πάμε πουθενά αλλού, παραμένουμε εδώ γιατί καλοκαίρι στο νησί σημαίνει καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλαο. Γιατί έχουμε παραλίες, έχουμε τόπους, έχουμε ανθρώπους, έχουμε και μαγαζάρες που μας κάνουν πραγματικά να βιώνουμε ένα καλοκαίρι στο νησί μοναδικά, υπέροχα και παρέστικα. Πιάτσα, Μπάγια Μάρα και Αμούδι. Τρία μαγαζιά στα οποία πραγματικά έχουμε δει στα πάντα για το καλοκαίρι μας και δεν μας έχουν προδώσει ούτε μία μέρα ούτε μία νύχτα. Πιάτσα, Μπάγια Μάρα και Αμούδι. Ξεκινάμε τη μέρα μας από το Πιάτσα, Πλατεία του Νικολάου, εκεί να δούμε φίλους γνωστούς και συνεργάτες. Συνέχεια πάμε λιμάνι, εκεί να μας χτυπήσει λίγο το αεράκι της θάλασσας. Στο Μπάγια Μάρα, όπου από νωρίς το πρωί πίνουμε το καφεδάκι το πρωινό μας με ένα θέατρο απέρα το γαλάζιο και το βράδυ τα παρτάκια και μουσικούλες στα καλύτερά τους. Ενώ ασφαλώς έχουμε και το Αμούδι, εκεί που πραγματικά βιώνουμε το καλοκαίρι στο νησί. Παραλιάρα, φαγητό, σούσι κάθε απόγευμα και τα πάντα όλα σε ένα κατάστημα το οποίο πραγματικά είναι λες και σκάει το καλοκαίρι στα πόδια μας. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Πιάτσα, Μπάγια Μάρα και Αμούδι. Τρεις μαγαζάρες που είναι ικανές να μας κρατήσουν εδώ, καλοκαίρι στο νησί. Αμούδι, Μπάγια Μάρα, Πιάτσα.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

δύο φορά στην ημέρα στα ραδιοφωνά σα, κάθε μέρα 8 με 10 από Δευτέρα με αρχή Παρασκευή. Μοναδική έτσι κι αλλιώ ραδιοφωνική ενημερωτική ζωντανή εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αγίου Νικολάου. Και η μακροβιότερη στην Ανατολική Κρήτη στο 8 με 10. 25 χρόνια είμαστε μαζί. Κάθε πρωί 8 με 10. Λέμε καλημέρε, παρατηρήσει, σχόλια, επικοινωνία και προσπαθούμε λιγάκι να παρουσιάσουμε τα πράγματα όσο πιο ιστορικά και χαμογελαστά γίνεται. Αν και εγώ βέβαια προχωρώ τι προποθέσει, γιατί κάποιε άλλε φορέ έχει μια πραγματικότητα και μα δίνει κάτι σφαλιάρε, κάτι με τοπικέ όπου ψαχνόμαστε πραγματικά. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 14 του μήνα Σεπτέμβριου του Ιού Σταυρού. Μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλου μα. Ένα παραπάνω σε όλου όσου γιορτάζετε. Καλημέρα και γιορτάζουμε καλά από Τρίτη μέχρι Κυριακή, γιατί έχουμε μαζί μα τα βένα χριστιανή στι Λίμνε. Ένα χορό ιδανικό για όλη την οικογένεια. Και τώρα με το παιδότοπο που έχει τα βένα χριστιανή, σίγουρα

Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ. Η καλύτερη επιλογή για το κάλεσμά μας από 2 μέχρι 120 άτομα. Για κάτι ιδιαίτερο, τηλέφωνο στο 2841-032-269 να μιλήσετε με την ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη. Τα Αφένα Χριστίνης. Και εκεί περνάμε πραγματικά όλοι καλά. Είναι πραγματικά σαν το δεύτερό μας σπίτι.

0: πετάω στον αέρα μας. Θα πετάξουν σίγουρα και αθλητές του Cliff Diving το χρόνο Σαββατοκύριακο στην Λίμνη του Αγίου Νικολάου. Εκεί θα πεταχτούμε και εμείς ασφαλώς για να τους καμαρώσουμε, να τους χειροκροτήσουμε και να δούμε το υπερθέαμα αυτό που κάθε καλοκαίρι συμβαίνει στο μας και φέτος. Είναι το διήμερο το οποίο μας έρχεται, 19 και 20 του μήνα. Και ενώ όλη ευθύνη για την όλη διοργάνωση έχει ο καθήν αρμόδιος αντίμαρχος αθλητισμού του Λίμνη του Αγίου Νικολάου, ο Στέλιος Ζαλάκης, που έχουμε τώρα τηλεφωνικά να μας πει κάποια πράγματα, φαντάζομαι όχι όλα, για το διήμερο το οποίο πλησιάζει σιγά σιγά στον Αγίου Νικόλαο. Στέλιος Ζαλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Η χάρη του Θεού θα πρέπει να βοηθάει όλο τον κόσμο και εμάς να έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα θα τα φτιάξουμε.
0: Σίγουρα το θέμα είναι πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας και σίγουρα υγεία χρειάζεται και εσείς όλοι που έχετε την ευθύνη της οργάνωσης για το διήμερο του Cliff Diving, γιατί είναι ένα διήμερο με πολλές πολλές απαιτήσεις, Στέλιο Ζαλάκη, από ό,τι γνωρίζω, και σίγουρα το άγχος και το τρέξιμο είναι ναι μεν κουραστικό, αλλά είναι απόλυτα αποτελεσματικό, φαντάζομαι.
1: Έτσι ακριβώς. Για 8η χρονιά θα γίνει πάλι φέτος αυτή η μεγάλη γιορτή στη λίμνη μας, με 17 αθλητές από όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο event, μια πολύ μεγάλη γιορτή για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Την βρήκαμε, τη συνεχίζουμε, τη στηρίζουμε και προσπαθούμε να κάθε χρόνο να την κάνουμε καλύτερη και να δώσουμε στον κόσμο που θα είναι εκεί ό,τι καλύτερο γίνεται.
0: Και δεν είναι μόνο ένα γεγονός αθλητικό, Στέλιο Ζαλάκη, είναι και εμπλουτισμένο με διάφορες πολιτιστικές και άλλες δράσεις που τείνουν να κάνουν τον Άγιο Νικόλαο να μαγνητίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου για το διήμερο το οποίο μας έρχεται. Έχουμε καταλήξει ότι ακριβώς, ποιο είναι ακριβώς το πρόγραμμα του διημέρου, για να μας κάνεις μια προπαρουσίαση, αν δεν είναι καθόλου έτοιμο?
1: Βεβαίως έχουμε καταλήξει και τις δύο μέρες θα έχει, όπως είπες, θα είναι και αθλητικό κομμάτι, δηλαδή θα έχουμε και τους αθλητές που θα κάνουν τις βουτιές τους, αλλά και το και πολιτιστικό κομμάτι, δηλαδή θα έχουμε και καλλιτέχνες που θα εμπλουτίσουν την εκδήλωση. Συμπέμπτη εκείνη τη μέρα και έχουμε και το ΣΑΜ, οπότε θα πλαισιωθεί και θα ενισχυθεί βασικά και με την εκδήλωση του ΣΑΜ. Θα είναι κάτι πολύ δυνατό αυτό το διήμερο. Την πρώτη μέρα οι αθλητές έρχονται από την Τετάρτη, Πέμπτη. Οπότε να δουν το χώρο, να δουν την λίμνη, να δουν την εξέδρα, να κάνουν κάποιες μέρες προπόνηση. Και ξεκινάμε το Σάββατο με 6 ώρα με τους αγώνες των αθλητών. Και στο τέλος της ημέρας, μετά από τους χαιρετισμούς και τις παρουσιάσεις που θα γίνουν από τους παρουσιαστές μας, θα έχουμε ένα κριτικό καλλιτέχνη, ο οποίος με μουσική που θα καλύπτει και από DJ θα παρουσιάσουν κάτι όμορφο στη λίμνη. Αυτό για το Σάββατο. Την Κυριακή θα είναι κάτι ανάλογο, βουτιές, και το τελείωμα της βραδιάς θα είναι με τον, όπως όλοι ξέρετε, με τον Διονύση Σκηνά, γνωστό σε όλους μας, ένας καλλιτέχνης που τουλάχιστον στην ηλικία μας είχε αυτή την εποχή.
0: Ασφάλως.
1: Θεωρώ όμως ότι συνεχίζει και είναι
0: το ίδιο αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο, όπως και πέρυσι ο Πασχάλης, ο οποίος μπορεί να προέρχεται από προηγούμενες δεκαετίες, αλλά κατάφερε να μας διασκεδάσει στο κλείσιμο του Cliff πέρυσι. Να πούμε στην παρουσίαση θα είναι ο Γιώργος Σολιανός, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία στις παρουσιάσεις παρόμοιων μεγάλων εκδηλώσεων και σίγουρα θα δώσει και αυτό το δικό του στίγμα στην παρουσίαση του διημέρου. Αλήθεια, Στέλιο Ζαλάκη, επί του πρακτικού τώρα, πότε θα ξεκινήσει η τοποθέτηση του βατήρα, ο οποίος θα είναι πιο ψηλά από ότι είναι τα βράχια της λίμνης, όπως κάθε χρόνο?
1: Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο. Mm-hmm. Τα συνεργεία μας είναι έτοιμα. Όλη η ομάδα εκεί είναι έτοιμη για να προχωρήσουν τις εργασίες. Θα γίνει τοποθέτηση. Και μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή, θα έχουμε ολοκληρώσει όλες τις εργασίες που χρειάζονται εκεί στη λίμνη, έτσι ώστε να γίνει αυτό το event.
0: Από μεριά αθλητών θα έρθουν αθλητές που έχουν βουτήξει και άλλες χρονιές στο Cliff, ή θα έρθουν και κάποιοι νέοι αθλητές που τώρα μαθαίνουν για το συγκεκριμένο event και θέλουν να το πλησιάσουν, να το προσεγγίσουν?
1: Βεβαίως θα έρθουν και άλλοι αθλητές και οι περσινοί, κάποιοι από τους περσινούς, αρκετοί από τους περσινούς. Mm-hmm. Να πούμε ότι πέρυσι οι αθλητές ήταν 12, τώρα φέτος είναι 17, 18 μάλλον, 17 έχουν επίσημα δηλώσει. Κάθε χρόνο θα προσπαθήσουμε να το αυξάνω αυτόν τον αριθμό, έτσι ώστε να είναι και πιο ενδιαφέρον και να υπάρχει συναγωνισμός.
0: Είναι και αθλητές και αθλητρίες στο Ριοσαλά και έχουμε και γυναικείο αθλητισμό δηλαδή.
1: Βεβαίως. Είναι και κατηγορία γυναικών και κατηγορία αντρών.
0: Ωραία.
1: Όπως και πέρυσι.
0: Και φαντάζομαι ότι και η Ομοσπονδία η Ελληνική θα είναι κοντά στην όλη αυτή η διοργάνωση ώστε να ενταχθεί σε κάνω κάποιο καλεντάρι παρόμοιων διοργανώσεων από την Ελλάδα.
1: Έτσι, σωστά Θάνο. Όπως και πέρυσι και φέτος όλες οι Ομοσπονδία έχουν την εγκύτα της Ομοσπονδίας, mm-hmm. αλλά και από άλλους φορείς είναι κοντά μας. Αυτό είναι καλό γιατί βλέπουμε ότι το αγκαλιάζει ο κόσμος. Προσπαθούμε να το κάνουμε, το καθιερώσουμε να είναι ένα δυνατό, μια δυνατή εκδήλωση για τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό σημείο. Κάθε χρόνο θα προσπαθήσουμε να το βελτιώνουμε και να το αυξάνουμε.
0: Είναι μια γιορτή της πόλης, της περιοχής. Είναι ένα αθλητικό πολιτιστικό γεγονός το οποίο πραγματικά μαγνητίζει το ενδιαφέρον του κόσμου και φαντάζομαι ότι υπάρχει ήδη ενημέρωση σε ξενοδοχεία, σε τουριστικά γραφεία και σε φορείς εδώ πέρα ώστε να το μάθει ο κόσμος και να έρθει, γιατί είναι και ένα event που δεν έχει στήριο. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάει στο σημείο να κάτσει και να το απολαύσει.
1: Ήδη σήμερα είχα μια ενημέρωση ότι γύρω στα 5 με 7 λεωφορεία θα έρθουν από γειτονική πόλη για αυτό το event.
0: Ωραία.
1: Με πήραν βασικά για να με ρωτήσουν τι θα γίνει με το δρόμο.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Έχουμε ένα θεματάκι, ναι. Προς ενημέρωση του κόσμου έχουμε κάνει ένα έγγραφο προς την εταιρεία. Την ενημερώσαμε για το ότι εκείνη τη μέρα έχουμε αυτές το Σαββατοκύριακο έχουμε δυνατές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Αν γινόταν να μεταφερθούν οι εργασίες τους άλλη ημέρα, πιστεύω ότι θα εισακουστούμε και δεν θα δημιουργήσουμε τις πρόβλημα στους φίλους που θέλουν να έρθουν από άλλη περιοχή στο Δήμο μας για να παρακολουθήσουν αυτό το θέμα.
0: Έτσι κι αλλιώς και να έρθουν, δεν θα έρθουν μέσα στο Βιάνο τα λεωφορεία, θα έρθουν από το δρόμο που όλοι γνωρίζουμε και εξυπηρετεί το τελευταίο διάστημα τις εργασίες του ΒΑΚ. Οπότε λίγο παραπάνω χρόνο θα χρειαστούν μέχρι να φτάσουν στον Άγιο Νικόλαο, αλλά θα του αποζημιώσει σίγουρα το θέμα το οποίο θα δούνε και θα συμμετάσχουν για το διήμερο του Σαββάτου και τη Κυριακή. Στέλιο Σαλάχη, να ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία. Ξέρω ότι τα τελευταία 24 ώρα είναι γεμάτα από διάφορα απρόβλεπτα που μπορεί να συμβούν, αλλά η εμπειρία, η γνώση και η σωστή οργάνωση των υπηρεσιών που να λάβει τη φετινή διοργάνωση θα είναι φαντάζομαι σε τέτοιο σημείο που να ξεπεραστούν χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, ραντεβού το Σαββατοκύριακο στη λίμνη του Αγίου Νικολάου να βουτήξουμε και φέτος από τα 18-20. Να δούμε να βουτάνε, όχι να βουτήξουμε εμείς, δεν το ζητώ καθόλου. Να δούμε σε ένα εντυπωσιακό διήμερο για τον Άγιο Νικόλαο, αθλητικό, πολιτιστικό και άλλα δρόμενα στην πόλη μας. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή προετοιμασία στο Ριοζαλάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Ωραία, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
0: Έτσι λοιπόν, έτσι όπως λέμε, τελική ευθεία και πρέπει να πάνε αυτές τις εκδηλώσεις καλά, γιατί είναι ωραίο για ένα τόπο να κάνει ωραίες δράσεις, ωραίες εκδηλώσεις και ωραία event εντυπωσιακά για να προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου αλλά και των τουριστών που είναι εδώ και επισκεπτών μας, να βγάλουν φωτογραφίες, να το μοιράσουν στους φίλους τους και να φανεί ο Άγιος Νικόλαος όσο πιο πολύ μπορείς, όσο πιο πολλά μαζευγάρια μάτια γίνεται, γιατί το καλό του τόπου είναι καλό το οποίο ωφελεί όλους, μα όλους ζούμε σε αυτόν τον τόπο.

Και όντως αυτή η μουσική οπότε μπαίνει, δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για την οποιαδήποτε στιγμή που βιώνει ο κάθε άνθρωπος. Η Μήλατος είναι χωρίς νερό, ενημερωθήκαμε μόλις τώρα από την ΔΑΕΝ, ενώ υπάρχουν προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση στην Αμουδάρα. Πήρε ένα μήνυμα από ένα κάτοικο της ευρύτερης περιοχής εκεί πέρα. Παιδιά, δυστυχώς έχουμε τέτοια θεματάκια, έχουμε τέτοια ζητηματάκια, τα οποία ταλαιπωρούν πολίτες και επαγγελματίες. Δυστυχώς. Το νερό στη Μήλατο θα έρθει μέχρι το μεσημέρι, μας ενημερώνει η ΔΑΕΝ, οπότε υπομονή και στο θέμα αυτό. Τελικά, η υπομονή είναι απίστευτο εργαλείο, ε! Απίστευτο εργαλείο η υπομονή σε πάρα πολλά επίπεδα και για πάρα πολλά ζητήματα. Οπότε καλό θα είναι όταν εκεί αγαναχτούμε με ένα τραγούδι, μια μουσική που λέγεται στην Ολυμπία. Αλλά αισθανόμαστε λιγάκι κάπως ολιγοντή καλύτερα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Σήμερα που είναι Δευτέρα, 14 του μήνα Σεπτέμβρη του Δημήτρου Σταυρού. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλες και σε όλους.

τονίσω, οποίοι έχουν παιδιά μέχρι 18 ετών και παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δικαιούνται άδεια σχολική παρακολούθηση από την δουλειά του. Οπότε όλοι όσοι είστε στη φάση αυτή, δηλαδή έχετε παιδιά έως 18 ετών και παρακολουθείτε κάποια μαθήματα πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, να ξέρετε ότι δικαιούστε άδεια, παρακαλώ, παραβολή την επίση σα. Οπότε αφού τη δικαιούστε, να την ζητήστε και να την απαιτήσετε, διότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο το δικαιούστε και ότι δικαιούμαστε, καλό θα είναι να μας το παρέχουν από την εργασία μας, ό,τι εργασία και αν είναι αυτή. Πιο πέρα και από το φύλλο. Η ζωή είναι ωραία, ασφαλώς και είναι ωραία. Η Καλλιόπη Βέτα μας το επισημαίνει και μας το επιβεβαιώνει μουσικά για τα επόμενα 3 λεπτά της.

Η ζωή είναι ωραία και για όσους οδηγούμε με οχήματα που χρειάζονται αμόλυβδη βενζίνη, η ζωή είναι ακόμα καλύτερη σήμερα Δευτέρα, διότι η τιμή της απλής αμόλυβδης παρέχεται σε όσους βάλουμε σούπερ αμόλυβδη. Σήμερα στο πατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατωνάκη φουλάρουμε με σούπερ αμόλυβδη βενζίνη σήμερα και πληρώνουμε απλή αμόλυβδη βενζίνη. Γιατί ο Πατωνάκης μπορεί και το κάνει για εμάς. Πρατήριο Ετζίνα Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμούδι και σήμερα η τιμή τη σούπερ αμόλυβδη έχει τιμή απλή αμόλυβδη. Οπότε ευκαιρία να φουλάρουμε το αμάξι μας και να αποδείξουμε ότι η ζωή είναι ωραία και το όχημά μας είναι στα καλύτερα χέρια. Δηλαδή στο πρατήριο Ετζίνα Ζαχαρία Πατωνάκη εκεί όχι μόνο καύσιμα, το πλένουμε κιόλας μόνοι μας, όλη μέρα και όλη νύχτα. Είμαστε πλέον και οι ειδικοί άνθρωποι που εργάζονται στο πλυντήριο του Ετζίνα. Εκεί θα δούμε και εξουάρ, λάδια, καλύματα, όλα όσα θέλει το όχημά μας, είτε είναι πατίνι είτε είναι τριαξονικό. Εκεί θα βρούμε και ελαστικά, ε! Θα τσεκάρουμε και τα μορτσέρ μας, γιατί το πατήριο Τζιάν λειτουργεί πλέον και βουλκανιζατέρ. Εκεί είναι και το καφέ Τζιάν στη γωνία, οπότε κάνουμε τη συνάντηση με φίλους και συνεργάτες εκεί. Ξεκινάει εκεί η μέρα μας δυναμικά και με όλα να τα έχουμε στη διάθεσή μας. Το πατήριο Τζιάν σε βρέπει τον Άκη. Επαναλαμβάνω, για σήμερα η τιμή της σούπρα μόλυβδης σε τιμή απλής αμόλυβδης. Οπότε φουλάρουμε σήμερα στο πατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατωνάκη σούπερ βενζίνη, σούπρα μόλυβδη και πληρώνουμε απλή αμόλυβδη. Okay. Ευτυχώς για τον Άγιο Νικόλαο έχουμε το πατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατωνάκη. Οπότε έχουμε την καλύτερη φροντίδα για το όχημά μας. Πατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι.

εμείς ραντεβού μας τον εννοούμε για το πρωί αύριο, που θα είναι πρωί Τρίτη. Στο μήνα θα έχει 15, στα μισά του μήνα Σεπτέμβρη. Και θα ανταμώσουμε και πάλι ραδιοφωνικά για 2 ώρες αύριο Τρίτη. Μέχρι τότε κάνουμε το χειμώνα καλοκαίρι. Θα βρείτε τη μαχαιρίτσα Γιάννη Κότσιρα και λοιποί και λοιποί και λοιποί άλλοι. Και το ραντεβού μας τον εννοούμε για το πρωί αύριο ακριβώς 8. Να έχετε μια πολύ καλή υπόλοιπη Δευτέρα. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Πες και άδικες.
1: Oh, 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: όλες καψούρα.
1: Για κουλούρα.
2: Κουστάρω σε ένα φτάρι.
1: Πιάστε την.

0: σαράντα.
1: Η γενιά των σαράντα.
0: Η γενιά των σαράντα. Η γενιά των σαράντα, βρε.
2: Η γενιά των σαράντα. Τον σαράντα η γενιά.
1: Σαράντα.
2: Σαράντα.
0: Σαράντα.
2: Σαράντα.
0: Σαράντα.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Ένα μονάχα σκέφτομαι. Αυτό μου δίνει θανάρρος. Τα μάτια σου που δεν δάκρυσαν. Σαν έφευγα, έφευγα. Καλά, άστο.

0: Εμπρός.
1: Παρακαλώ τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Ο ίδιος.
1: Ο Κυρδιονύσης.
0: Ο ίδιος ομιλείτε.
1: Δεν του μοιάζει καθόλου.
0: Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι.
1: Κυρδιονύση, είσαι θαυμάστρια της γυναίκας μου μεγάλος. Θα θέλαμε ένα χαρτόγραφο.
0: Από πού τηλεφωνάτε?
1: Από την τροχέα.
0: Τι έγινε?
1: Δεν περιμένετε τον Κυλαϊδόνη να έρθει για την εκπομπή?
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα έρθει.
0: Γιατί?
1: Τράκαρε και τον έχω μέσα στο νοσοκομείο.
0: Τράκαρε ο Λουκιανός? Και πώς θα κλείσω το ζήτο του ελληνικού τραγούδι τώρα? Ζή!
1: Τι ζή, τι βγάζει, δεν τη βγάζει, ψυχομαχάρι.
0: Ο Λουκιανός?
1: Όχι, το ελληνικό τραγούδι.
0: Μα ο Λουκιανός τι κάνει?
1: Ο Λουκιανός μια χαρά είναι το παλικάρι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα που κουβαλήσαμε και την χοροδία βατραχανθρώπων του λιμενικού σώματος? Πώς θα κλείσουμε, τι να κάνουμε?
1: Ξέρω κι εγώ, πέστε του χρόνια πολλά, πέστε του Χριστός Ανέστη, περαστικά, ό,τι θέλετε. Το χαρτόγραφο μόνο να μην ξεχάσετε. Ναι, έλα! Έκλεισε.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
6: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
5: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
6: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
5: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
6: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
5: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
6: CRM Αριάδνη.
5: Μπες στην κλήρωση.
6: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
5: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική. Πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
9: Η ώρα είναι 11.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

για να μου δώσουν. Φόραγες τα λευκά σου και πετούσες και λαμπές με αποκοσμιομορφιά.

παλιό βρήκα στην αποθήκη. Με κοίταξε με λύπηση, το κοίταξα με φρίκη. Καθώς τα χρόνια σκέφτηκα πως πέρασαν ο Θεέ μου, νομίζω 20 χρονών δεν ήμουν.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Εκατόν 4,4.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλου Τροφά 750 ml 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια 3,11 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

τούτη εποχή. Σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά. Κάτι ακούγεται εδώ, κάτι ακούγεται εκεί, που με παίρνει και με πάει και δεν με βγάζει πουθενά.

να στρώσεις για να κοιμηθούμε στην όμορφη κάμαρά σου. Να στρώσεις για να κοιμηθούμε στην όμορφη κάμαρά σου.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
6: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει. Μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

από τον κύκλο Απρόοπτα Α, από το βινήλιο Απρόοπτα Α, ακούσαμε το τραγούδι «Κρυφά με στη καβάντζα» με τη φωνή του Φίβου Δελβοριά, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκο Αναγνωστάκη. Τα Απρόοπτα Α είναι ένας δίσκος σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Νίκο Αναγνωστάκη. Υπάρχουν και τα Απρόοπτα Β, δύο ξεχωριστά βινήλια που μπορείτε να τα βρείτε στο 8ο Shop. Ακούτε τα τραγούδια του 8ου, μουσικές, στίχους, ερμηνείες που έχουν κυκλοφορήσει μέσα από τη δισκογραφική μας εταιρεία. Είμαι ο Δημήτρης Οχαράς και για τη συνέχεια Νίκος Γύρας, Χρυσή Τζάβλα, Λαβωμένη Αλήθεια, σε μουσική του Νίκου Γύρα και στίχους του Γρηγόρη Λιάρου, αδελφού του Άλκη Αλκαίου.

η καλύτερη μου είναι όταν ακούω νέες φωνές όπως αυτές του Νίκου Γύρα και της Χρυσής Τζάβλα αλλά και άλλων. Συνεχίζουμε με άλλο ένα συλλεκτικό βινήλιο και μάλιστα 12 ίντσο. Δηλαδή το 12 ίντσο για αυτούς που δεν ξέρουν σημαίνει ότι είναι ο κανονικός ο δίσκος αυτός ο μεγάλος που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αλλά παίζει στις 45 στροφές θεωρητικά και πρακτικά, βασικά αληθινά στις 45 στροφές τα τραγούδια ακούγονται καλύτερα. Βέβαια τώρα σε αυτά τα πικά που ακούμε εμείς μουσική που είναι λίγο φθηνά, λίγο αυτό δεν παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά όταν έχεις ένα δίσκο που παίζει 45 στροφές, θεωρητικά, πρακτικά και αληθινά όπως είπα και πριν, παίζει καλύτερα. Και είναι και πιο συλλεκτικός. Αυτός ο δίσκος ανήκει στο Δώρο Δημοσθένος και στην Ελένη Φωτάκη. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Μαύρα Κρίνα», σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, μουσική του Δώρου Δημοσθένους, και μπορείτε να τον βρείτε και αυτόν στο 8ο Shop.

Τα live, για να μην είναι νύχτες απλές που περνούν, καμιά φορά καταγράφονται, ηχογραφούνται, όπως το παρακάτω. Μία νύχτα από το Σταυρό του Νότου είναι και η εκτέλεση που θα ακούσουμε της Ιουλίας Καραπατάκη σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη. Η μουσική ανήκει στο Δημήτρη Μπάκουλη και η πρώτη εκτέλεση, η επιτυχία του Δημήτρη Μπάκουλη, Τα Κβάντα, σε στίχους Ουρανίας Πατέλη.

Τέριαξε απόλυτα αυτό το κομμάτι στην Ιουλία, έτσι στο κέφι και στο χαμόγελο που έχει και στο χαμό που κάνει, βάζει φωτιά στα live της. Για τη συνέχεια, Κατερίνα Κόρου, Γυαλέ μου, μουσική και στίχους υπογράφει η ίδια η Κατερίνα Κόρου. Και στη Β' Φωνή συναντάμε τον γνώριμο, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο μας, Θοδωρή Κοντονιά.

μαύρο λόγω της διάθεσής του. Είναι μαύρο εννοεί ότι είναι ένα ρομ τσιφτετέλη, ένα ρώμικο τσιφτετέλη που λέμε. Δεν ξέρουμε, θα ακούσουμε. Η Γεωργία Ανταγάκη είναι στην ερμηνεία, ο Πάνος Γεωργόπουλος στη μουσική και η Σάνι Μπαλτσή στους στίχους, που ευθύνεται για τον τίτλο «Μαύρο τσιφτετέλη».

Είδατε. Τσαχπίνια στο τέλος. Γιάννης Τσέρος και Σοφία Τσέρου για τη συνέχεια. Και εδώ πέρα μιλάμε για δύο αδέρφια με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Προσωπικά έχω συνεργαστεί μαζί τους και εγώ και ο Βαγγέλης Χαραπέτρος που είναι εδώ στη ρύθμιση των πραγμάτων. Είναι εξαιρετικές φωνές και οι δύο και πολύ καλά παιδιά. Το τραγούδι «Στο όνειρό μου εσύ» σε στίχους του Αλέξανδρου Βουτσινά και μουσική του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: 104,4.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
1: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
7: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας. Εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι το Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα υλική. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Μα μας ή τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις πως να στα δώσω. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

0: Σε βρίσκω συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν, να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια. Να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα, να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω. Είναι ορισμένος και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το καλοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Τον πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά, πως με κοιτάζει, πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανένα.
1: Ποιος θα ήταν στην πρόζα, ποιος είναι καλύτερος στην πρόζα από έναν ηθοποιό που είναι και ερμηνευτής και τραγουδοποιός, ο Πάνος ο Βλάχος. Εδώ μας εξηγεί ένα κείμενο που λέγεται «Ελαφρώς μεταχειρισμένος», τον ελαφρά μάλλον, ή ελαφριά καλύτερα, μεταχειρισμένο τον παίρνουμε. Το βαριά μεταχειρισμένο τον έχουμε μόνο για κουβαλήματα. Σε στίχους του Πάνου Βλάχου και μουσική του Κώστα Παρίση. Εδώ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας από όλα τα μέρη της Ελλάδος που φιλοξενούν στα ραδιόφωνα των FM, στις συχνότητες των FM, εκπομπές του 8ου, και ευχόμαστε να περνάτε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Χριστιάνα Γαλιάτσου, «Εσύ και εγώ», μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη και στίχους της Βάγιας Καλαντζή.

ποιητής κι όμως κλέφτης. Τι αξία έχει η νίκη όταν κλέβουμε? Έχει άραγε? Δεν ξέρω. Ας απαντήσει ο καθένας κοιτάζοντας τον καθρέφτη ειλικρινά τα δικά του μάτια. Ωραίος, ε? Ελένη Δήμου για την συνέχεια. Τσιμπιδάκια σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, παρακαλώ, και μουσική του Ισίδωρου Πάτερου.

Η Έλενη Δήμου μαζί με τον συγχωρεμένο τον Μανώλη Τολιδάκη για μένα ήταν οι πιο χαρακτηριστικές φωνές της γενιάς τους. Ευτυχώς η Ελένη καλά κρατάει και μας δίνει ακόμα τραγούδια και είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε στο 8ο μαζί της. Για τη συνέχεια μια άλλη πολύ όμορφη φωνή, η Αθηνά Ιρούτση, Μικρά Σπαθιά, σε στίχους της Βίβιαν Ματσούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

Έτσι ωραίο, λίγο, λίγο κούμπα το κομμάτι. Κούμπα. Κούβα εννοώ. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι στο 80, συνεργαζόμαστε με νέα παιδιά. Ο επόμενος ερμηνευτής που ακολουθεί είναι μόλις 24 χρονών. Θάνος Μίλας είναι 24 χρονών και έχουμε 2026, έτσι. Λοιπόν, γιατί μπορεί αυτή η εκπομπή να παίζεται για πάντα, για τα επόμενα 10 χρόνια, οπότε να ξέρουμε ότι το 2026 ο Θάνος ο Μίλας ήταν 24 χρονών. Τα Λόγια της Φωτιάς, ένα υπέροχο κομμάτι σε στίχους του Πάνου Λικουριά και μουσική του Ιάσονα Κυριακόπουλου.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Σωστά. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή με το ντουέτο δύο σπουδαίων ερμηνευτών, του Γιώργου Νταλάρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα μιλήσουν άλλοι, λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη και σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Το τραγούδι, αρχικά, ερμηνεύτηκε από τον Γιώργο Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο του Μίλτου Πασχαλίδη «Στη χώρα των αθώων». Ακολουθεί ο Ντάσο Κούρτη. Ο Κώστας Παυλίδης τραγουδά τη σύνθεσή του «Βάλαμε στο δρόμο σου» σε στίχους του Βαγγέλη Βελόνια. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «30 χρόνια στον αέρα».

Μια ιδιαίτερη φωνή ακολουθεί. Η Ασπασία Στρατηγού θα μας πει το χάρτινο κορμί σε μουσική του Γιώργου Πλατή και στίχους του Δημήτρη Λέτζου.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης πρωτίστως είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, ένας εξαιρετικός συνθέτης. Εδώ εμπιστεύτηκε μία νεαρή ερμηνεύτρια, αλλά πολύ ταλαντούχα, τη Χριστιάνα Γαλιάτσου. Εσύ και εγώ, σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη και στίχους της Βάγιας Καλατζή.

Ένας από τους πιο σημαντικούς νεοέλληνες ερμηνευτές είναι ο Βασίλης Λέκας. Σε στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου θα ερμηνεύσει «Νάχα χίλια χέρια».

Η Γλυκερία σε πολλές περιπτώσεις έχει τραγουδήσει με περισσή δεξιοτεχνία παραδοσιακά τραγούδια. Εδώ, με τη συνοδεία της περίφημης Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, θα μας πει μαζί με την Τιλέ Κόκ και τον Τζιάντ Ατζάμπ το τραγούδι «Καναρίνι μου γλυκό». Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ του Έρωτα και της Ξενιτιάς.

0: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
4: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
9: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε την ξεχωριστή Σαβέρια Μαριολά να μας τραγουδά «Δε σε πήρα» σε μουσική του Γρηγόρη Πολύζου και στίχους του Θοδωρή Τσάτσου. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Γερμανός, ο φίλος μας από τα παλιά. Θα μας πει το τραγούδι «Ο Αλίτης» σε μουσική και στίχους δικούς του. Το τραγούδι περιέχεται στο LP «Πέτρα που κυλάει».

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το άλμπουμ του Δημήτρη Ζερβουδάκη «Στα χαμηλά και στα ψηλά». Σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Χατζάκου θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Χαρισματικός και πολύ συμπαθής ο Κώστας Τηλαβερίδης. Είναι ένας τραγουδοποιός από το Βορρά. Θα μας πει σε στίχους και μουσική δική του την μπαλάντα του νεοέλληνα. Περιέχεται στο άλμπουμ του με τίτλο «Ενδοχώρα».

ακολουθεί ένα πολύ ξεχωριστό σχήμα. Οι κλακάς θα μας πούν την αδράνεια σε στίχους του Νάσου Δήμου και του Νταμιάν και μουσική του Νάσου Δήμου.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο ΦΑ 750 ml 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Εκατόν 104,4.

Έτσι λοιπόν τη ζωή μας η εταιρεία, η ακρίβεια, η μόδα, να κι ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία, την αόρατο στα χέρια μας.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Έχω 40 πυρετό, τάση εμετό, ερώτηση καμιά, απάντηση καμιά.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στήλη.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
1: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
0: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
1: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Το Γιάννη Κότσιρα διαδέχθηκε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι, τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Από τα μουσικά δρόμενα του 1970 με την ενορχίστρωση του Δήμου Μούτσι, Δάμων και Φιντίας.

Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Γκάτσου, επιστροφή. Κυκλοφόρησε στα 1970 με τις ενορχιστρώσεις του Δημού Μούτσι. Ερμηνευτές, οι Γρηγόρης Μπηθηκότσης και η Δήμητρα Γαλάνη. Από τη φωνή του πρώτου επιλέξαμε δύο συνθέσεις. Δάμων και Φιντίας και Φιλντισένιο Καραβάκη, που μόλις ακούσατε.

Αν και οι χρονολογίες που αναφέρει ο Γιάννης Ρίτσος σε διαφορετικές συνεντεύξεις του σχετικά με την συγγραφή των Λιανοτράγουδων δεν συμφωνούν, καθώς επίσης δεν συμφωνούν και οι αντίστοιχες που αναφέρει ο Μίκης Θεοδωράκης, κατά πάσα πιθανότητα, ωστόσο, γράφτηκαν στα 1968, τα 16 από τα 18 μέσα σε μια μέρα. Γράφτηκαν ύστερα από μια κρυφή παραγγελιά του Μίκη, και οι δύο βρισκόταν υπό διωγμών, να γράψει κάτι απλό και επίκαιρο. Εκείνος το έκανε. Ωστόσο τα ποίηματα χάθηκαν. Χάρη στην κόρη του Γιάννη Ρίτσου ξαναβρέθηκαν. Τα ξαναδούλεψε, συμπλήρωσε και ο κύκλος των 18 ποίημάτων έφτασε αρχές της δεκαετίας του 70, 1971, στον Μίκη Θεοδωράκη που τότε βρισκόταν στο Παρίσι. Εκείνος τα αμελοποίησε, τα συμπεριέλαβε στις συναυλίες του και από τότε γνώρισαν ποικίλες εκτελέσεις.

Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Ρίτσου, 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Απ' τους Πέτρο Πανδύ και Αφροδίτη Μάνου ακούστηκαν στο εξωτερικό, ενώ εκείνο τον καιρό στο Παρίσι τον συνθέτη επισκέφτηκαν η Αχιλλέας Θεοφύλου και ο Γιώργος Νταλάρας. Ο κύκλος εκδόθηκε και στην Ελλάδα λίγο πριν την μεταπολίτευση, τις τελευταίες μέρες της δικτατορίας, με τον Γιώργο Νταλάρα και την Αναδύση. Ακολούθησε και ο Αντώνης Καλογιάννης.

Ο Γιάννης Ρίτσος δεν ήθελε τα ποίηματα αυτά ούτε να μεταφραστούν, ούτε να κυκλοφορήσουν σε βιβλίο. Αυτό ωστόσο ήταν αδύνατον, όπως αποδείχτηκε, να το απαγορέψει. Τα ποίηματα μεταφράστηκαν και λίγο αργότερα κυκλοφόρησαν.

40 και πλέον χρόνια μετά, στα 2011. Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια διφωνία της με την Ατάσα Μποφίλιου για τη σύνθεση της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Εγώ μιλάω για δύναμη.

Μικρά βεγγαλικά. Πρωτίστως επιλεγμένο για την πλούσια ορμητική ερμηνεία της Ελεονόρα Ζουανέλη. Μικρά βεγγαλικά των Φίλιππου Πλιάτσικα και Κώστα Τζάνου. Σύνθεση ενορχιστρωμένη από τον Γιώργο Ζαχαρίου. Η συνέχειά μας από τον Γιώργο Ζωγράφο. Από τα 2011 πίσω στα 1969. Ο Νίκος Μαμαγκάκης ενορχιστρώνει μια σύνθεση του Λίνου Κόκοτου με το λόγο του Αργύρη Βεργόπουλου. Ραχίλα αγαπημένη.

Άλλα τρία χρόνια πιο πίσω, στα 1966, με το Γιώργο Ζωγράφο και πάλι. Τον Πλέσσα Παπαδόπουλου κουράστηκα μες στη ζωή από τη φωνή του.

Κώστας Καριωτάκης για τη συνέχεια. 56 ολόκληρα χρόνια μετά την αυτοκτονία του, ο Μίκης Θεοδωράκης, στα 1984 δηλαδή, μελοποιεί ποίηματά του. Οι ενορχιστρώσεις από τον Κώστα Γανοσέλη. Οι ερμηνείες από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

όλα τα πράγματά μου και δρόμος για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή και το μικρό αφιερωμά μας στον κύκλο Καριωτάκης του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών. 2 ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Brandy Younger μαζί με τον Σαμπάκα για την εισαγωγή της εκπομπής. Από το περσινό της άλμπουμ Gad About Season ακούσαμε το κομμάτι End Means. Charles Lloyd για τη συνέχεια, από το επίσης περσινό του άλμπουμ Finger in Blue, Memories of Duke, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Steve Swallow, ένας από τους κορυφαίους μπασίστες στην ιστορία της jazz, 86 ετών σήμερα, στο νέο άλμπουμ Winter Songs, 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ και 3 χρόνια μετά την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου, της περίφημης επίσης Carla Bley. Jerry Mulligan Quartet, το original quartet, μαζί με Lee Konitz και Chet Baker στο Godchild.

1953, Godchild, Lee Konitz, Jerry Mulligan και βέβαια Chet Baker, και για τη συνέχεια Strasbourg, Saint Denis από το Roy Hargrove και το άλμπουμ του 2008, Earfood. Με αυτό το κομμάτι θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον Ιταλό κιθαρίστα Μίλον Αντσιέρι, που μαζί με τους Ρούμπεν Ρότζερς μπάσο και Ulysses Owens Jr. Drums γράψαν το 2019 το άλμπουμ Vibes, από το οποίο ακούσαμε να διασκευάζει το Speak No Evil του Wayne Shorter. Για τη συνέχεια ο σπουδαίος, ο ανεπανάληπτος Sugarcane Harris στο βιολί, Cup Full of Dreams στο άλμπουμ του 1973, από το οποίο ακούμε το κομμάτι Runaway. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Τρομερός διάλογος. Τρομερός διάλογος ανάμεσα στα drums του Τσίκο Χάμιλτον και στο φλάουτο του Μπάντι Κολέτ. Fast Flute από το άλμπουμ Τσίκο Χάμιλτον, The Original Quintet, ηχογραφημένο στο Long Beach της Καλιφόρνια το 1951, κυκλοφόρησε όμως το 1960. Κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο με Jerry Mulligan, I Mean You, από το άλμπουμ Mulligan Meets Monk. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live ακούγοντας Έντου Λόμπο, το σπουδαίο αυτό βραζιλιάνο μουσικό, ίσως όχι τόσο ευρύτερα γνωστός όπως ο Ζομπίμ ή ο Ζιλμπέρτο, αλλά εξίσου σημαντικός στη δημιουργία του τρίτου, του δεύτερου ρεύματος Bossa Nova. Τον ακούσαμε στο άλμπουμ, από το άλμπουμ μάλλον, Sergio Mendes Presents Lobo του 1970 στη Verve, στο κομμάτι Zanzibar. Το κομμάτι αυτό το παίξαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν είχαμε μαζί μας να παίξουμε τη διασκευή από την οποία όλα ξεκίνησαν για την εκπομπή. Τη διασκευή από τους Earth, Wind & Fire στο κομμάτι του, στο άλμπουμ τους Head to the Sky, το τέταρτο άλμπουμ στην καριέρα τους το 1973. Earth, Wind & Fire, ένα συγκρότημα, ένα από τα δύο-τρία κορυφαία συγκροτήματα της Soul στη δεκαετία του 70, οι οποίοι στα πρώτα τους άλμπουμ βάζαν πάρα πολλά στοιχεία, Latin, Africa, ακόμα και Fusion. Αργότερα στράφηκαν πιο πολύ σε χορευτικούς ρυθμούς, γνωρίζοντας βέβαια αναπανάληπτη πτυχία όπως το September. Zanzibar λοιπόν, στη διασκευή των Earth, Wind & Fire από το album Head to the Sky 1973, στο ταξίμι στην εισαγωγή στην κιθάρα ο Al McKay. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Μάιος 1971, ο Marvin Gaye κυκλοφορεί το άλμπουμ What's Going On με το ομώνυμο κομμάτι, το καλύτερο soul άλμπουμ της δεκαετίας του 70 και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 20ου αιώνα κατά τη γνώμη μου. Λίγους μήνες αργότερα ο ιδιοφύης Quincy Jones δίνει τη δικιά του ξεχωριστή jazz funk εκδοχή, την οποία περιλαμβάνει στο άλμπουμ Smug Water Jack. Στα φωνητικά η Valerie Simpson, το ένα μέλος από το περίφημο ντουέτο Ashford & Simpson, ένα από τα κορυφαία συνθετικά και τραγουδιστικά ντουέτα της soul μουσικής. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ήταν ο τρομπετίστας Νίκολας Πέιτον, Freddy Friedloader, διασκευάζοντας δηλαδή την σπουδαία αυτή σύνθεση του Miles Davis από το άλμπουμ Supreme Blue, μια φετινή κυκλοφορία που είναι αφιερωμένο στο Miles Davis και στο John Coltrane. Εξού και ο τίτλος Supreme Blue, A Love Supreme, John Coltrane, Kind of Blue, Miles Davis. Για τη συνέχεια, Underground Spiritual Game, το τρίο από το Brooklyn, στο κομμάτι Notes από το περσινό ντεμπούτο του άλμπουμ Off Time. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο θρύλος της avant-garde jazz Henry Threadgill, ο οποίος στο νέο του άλμπουμ 15 γιορτάζει τα 15 χρόνια συνεργασίας με τον VJ Iyer στο πιάνο και τον κουβανό drummer Daphnis Prieto. Ακούσαμε το κομμάτι On The Way. Άλλος ένας σπουδαίος δημιουργός, ο Βρετανός πιανίστας Alexander Hawkins, το νέο του άλμπουμ No Nation But Imagination. Ακούμε το κομμάτι Resolution Each and Every. Μαζί του στο φλάουτο που ακούμε τώρα, από κάτω, Nicole Mitchell, Rodri Davis στην άρπα, ο θρυλικός επίσης drummer της avant-garde Hamid Drake και Matthew Wright.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε μία ακόμα καινούργια δημιουργία. Ο Βραζιλιάνος πιανίστας και κιθαρίστας Carlos Henrique Pereira κυκλοφόρησε πρόσφατα το άλμπουμ του Northern Readings. Ακούμε το κομμάτι Side by Side. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

τα γόνατα της γειτονιάς ξεσφίκη. Σούρνη φωνή κι αλάλη τη τρομάρα, τα γόνατα της γειτονιάς ξεσφίκη.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

του κόσμου με σκουριασμένες πηξίδες μας ορίζουνε κάθε τόσο το σημείο της νέας σφαγής.

0: γύρω καφενεία, ζάχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου, πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Ασθενικά δεντεράκια, γεμάτα τραπεζάκια, πλήθος τραπεζάκια, αριστοκρατία. Φίνα πελατεία, ουίσκι τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι. Και καμιά ληστεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Αργόσχολες κυρίες, βεντέτες ευκαιρίες, ποιητές τάχα, ζωγράφοι, μουσάτοι, μαλλιάτοι, ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες, μιλούν για μεγαλεία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Ψαρικά ανθοπολία, εξαρτνήσεις, φασαρία, ταξιτζίδες, ραλιτζίδες, μπίζνες και αριτζίδες, κουβερνάντες, τυλβωτίδες, στήσιμο και σναβαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και πλουτσίν και ευωδία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Πονηρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι με κοιμονό, κρεμαστάρια στο λαιμό, μασκαράδες, κομμωδίαδες, ποινίδες, αμαρτία και καρέκλες, ποικιλία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Το πρωί σνομπαρία, ψώνια στα παντοπολία, συγγραφείς στα μεσημέρια, πίνουν μπύρα, γράφουν έργα, αφηγούνται ιστορίες σε μεσόκοπες κυρίες. Θεατρίνες ολονάζει, πέδαρη πολύ και χάζει, σουρταφέρτα το βραδάκι, σταυροπόδι και οζάκι, άγχος, τάχα και αγωνία. Ένα παγωτό στα τρία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία. Την αστεία με τα φώτα στολισμένη, θυμωμένη, πικραμένη, άλλοι ευχαριστημένοι, στις καρέκλες καθισμένοι, κολλημένοι, στιβαγμένοι, λένε, δάβουν με μανία, νύχτα περασμένες μία, νύχτα πλήξη και ενία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία και είναι όλα γοητεία.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη...
4: Η νύχτα θα μας

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Το Γιάννη Κότσιρα διαδέχθηκε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι, τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Από τα μουσικά δρόμενα του 1970 με την ενορχίστρωση του Δήμου Μούτσι, Δάμων και Φιντίας.

Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Γκάτσου, επιστροφή. Κυκλοφόρησε στα 1970 με τις ενορχιστρώσεις του Δήμου Μούτσι. Ερμηνευτές, οι Γρηγόρης Μπηδικότσης και Δήμητρα Γαλάνη. Από τη φωνή του πρώτου επιλέξαμε δύο συνθέσεις. Δάμων και Φιντίας και Φίλντι Σένιου Καραβάκη, που μόλις ακούσατε.

Αν και οι χρονολογίες που αναφέρει ο Γιάννης Ρίτσος σε διαφορετικές συνεντεύξεις του σχετικά με την συγγραφή των λιανοτράγουδων δεν συμφωνούν, καθώς επίσης δεν συμφωνούν και οι αντίστοιχες που αναφέρει ο Μίκης Θεοδωράκης, κατά πάσα πιθανότητα ωστόσο γράφτηκαν στα 1968, τα 16 από τα 18 μέσα σε μια μέρα. Γράφτηκαν ύστερα από μια κρυφή παραγγελιά του Μίκη, και οι δύο βρισκόταν υπό διωγμών, να γράψει κάτι απλό και επίκαιρο. Εκείνος το έκανε. Ωστόσο τα ποίηματα χάθηκαν. Χάρη στην κόρη του Γιάννη Ρίτσου ξαναβρέθηκαν. Τα ξαναδούλεψε, συμπλήρωσε και ο κύκλος των 18 ποιημάτων έφτασε αρχές της δεκαετίας του 70, 1971, στον Μίκη Θεοδωράκη που τότε βρισκόταν στο Παρίσι. Εκείνος τα αμελοποίησε, τα συμπεριέλαβε στις συναυλίες του και από τότε γνώρισαν ποικίλες εκτελέσεις.

Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Ρίτσου, 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Απ' τους Πέτρο Πανδύ και Αφροδίτη Μάνου ακούστηκαν στο εξωτερικό, ενώ εκείνο τον καιρό στο Παρίσι τον συνθέτη επισκέφτηκαν η Αχιλλέας Θεοφύλου και ο Γιώργος Νταλάρας. Ο κύκλος εκδόθηκε και στην Ελλάδα λίγο πριν την μεταπολίτευση, τις τελευταίες μέρες της δικτατορίας, με τον Γιώργο Νταλάρα και την Αναβίση. Ακολούθησε και ο Αντώνης Καλογιάννης.

Ο Γιάννης Ρίτσος δεν ήθελε τα ποίηματα αυτά ούτε να μεταφραστούν, ούτε να κυκλοφορήσουν σε βιβλίο. Αυτό ωστόσο ήταν αδύνατον, όπως αποδείχτηκε, να το απαγορέψει. Τα ποίηματα μεταφράστηκαν και λίγο αργότερα κυκλοφόρησαν.

40 και πλέον χρόνια μετά, στα 2011. Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια διφωνία της με την Ατάσα Μποφίλιου για τη σύνθεση της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Εγώ μιλάω για δύναμη.

Μικρά βεγγαλικά. Πρωτίστως επιλεγμένο για την πλούσια ορμητική ερμηνεία της Ελεονόρα Ζουανέλη. Μικρά βεγγαλικά των Φίλιππου Πλιάτσικα και Κώστα Τζάνου. Σύνθεση ενορχιστρωμένη από τον Γιώργο Ζαχαρίου. Η συνέχειά μας από τον Γιώργο Ζωγράφο. Από τα 2011 πίσω στα 1969. Ο Νίκος Μαμαγκάκης ενορχιστρώνει μια σύνθεση του Λίνου Κόκοτου με το λόγο του Αργύρη Βεργόπουλου. Ραχίλα αγαπημένη.

Άλλα 3 χρόνια πιο πίσω, στα 1966, με το Γιώργο Ζωγράφο και πάλι. Τον Πλέσα Παπαδόπουλου κουράστηκα μες στη ζωή από τη φωνή του.

Κώστας Καριωτάκης για τη συνέχεια. 56 ολόκληρα χρόνια μετά την αυτοκτονία του, ο Μίγης Θεοδωράκης, στα 1984 δηλαδή, μελοποιεί ποίηματά του. Οι ενορχιστρώσεις από τον Κώστα Γανοσέλη. Οι ερμηνείες από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

όλα τα πράγματά μου και δρόμος για να ολοκληρώσουμε την σήμερινή μας εκπομπή και το μικρό αφιερωμά μας στον κύκλο Καριωτάκης του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μια από τις πλέον κατάλληλες φωνές για να αποδώσουν το σαρκασμό, την απόγνωση, αλλά και τη δύναμη του καριοτακικού λόγου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.